Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2310-73-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
11: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

όλοι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

Πέμπτη 28 του Μάη, Αγίου Διοσκορίδη. Τελευταίες εργάσιμες του Μαΐου, την Κυριακή μας αποχαιρετά και ουσιαστικά από την Δευτέρα μπαίνουμε και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλες, καλή επιτυχία σε όλους. Δεν θέλουμε άγχος. Με άγχος δεν γίνεται τίποτα. Με άγχος δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και το κυριότερο, το νου σας σε εσάς γονείς. Τις συγκεκριμένες ημέρες η κάθε μαθήτρια, ο κάθε μαθητής, ο κάθε υποψήφιος, ο κάθε εξεταζόμενος χρειάζεται δίπλα του σύμμαχο, χρειάζεται δίπλα του έναν άνθρωπο, δυο ανθρώπους, όπου κυριολεκτικά θα δώσουν τα πάντα για να στηρίξουν ακριβώς αυτό, την υπερπροσπάθεια. Προσπαθήστε λοιπόν να θωρακίσετε τα παιδιά σας ψυχολογικά, αποβάλλοντας το άγχος. Γιατί μην τρελαθούμε στην τελική. Καμία ζωή δεν σταματάει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον αντίον η ζωή ξεκινάει πάντοτε μετά από αυτές. Κι αν κάνετε και μία γύρα με το βλέμμα σας, θα δείτε το ποιοι είναι τελικά αυτοί που επιβιώνουν στην κοινωνία. Πάντως όχι σίγουρα οι απλώς πτυχιούχοι. Χρειάζονται πλέον πολλά περισσότερα πράγματα από ένα πτυχίο, πόσο μάλλον από ένα μεταπτυχιακό, δύο μεταπτυχιακά ή ένα διδακτορικό. Δυναμώστε λοιπόν ραδιοφωνάκια. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας αυτή την ώρα, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας, τους υπολογιστές σας, τα τάμπλετ σας, τα κινητά σας τηλέφωνα, από πού μας ακούτε, και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγηραν απειλή. Έπληξαν και βάση ελέγχου drones. Το Ιράν εμπόδισε 4 πλοία να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια αύριο. Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Σε πιλωτική λειτουργία από τον Ιούνιο το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, τα 27 επιδόματα που τίθενται υπό παρακολούθηση. Νέα ενιαία βάση δεδομένων. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα στα Πατήσια, 3 συλλήψεις και 1 τραυματίας. Αυστρία, σε ισόβια κάθυρξη καταδικάστηκε 24χρονο Σύρος για φωνική επίθεση με μαχαίρι τον Φεβρουάριο του 2025. Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. ΑΔΕ, σύλληψη 2 Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου. Καταβάλλονται σήμερα τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου του ΟΠΕΚΑ συνολικής δαπάνης 275.075.217 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Πασινιάν στις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Ο Πούτιν ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη. Το νέο ψηφιακό πρόσωπο του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Ηράκλειο, προσωρινά κρατούμενοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις. 13 νεκροί σε τροχαίο στην Κίνα. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 42 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στην σύντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

45 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι, στους 96,1 μεγακύκλους στον FM.

Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Την επόμενη ακριβώς, το Σάββατο, έχουμε την έναρξη των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Στέλλα Αργυρίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Θέλω όμως να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους. Να κάνουν λοιπόν μικρά διαλύματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους. Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη. Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί. Πάει εκείνο, έφυγε. Και να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή. Επίσης να αποφεύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές. Αυτές τις μέρες μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν άλλον. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε ήδη διανύσει. Πίσω από κάθε σελίδα που διαβάστηκε, πίσω από κάθε ξενύχτη υπάρχει επιμονή, κόπος και δύναμη. Και να ξέρετε ότι η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Συχνά οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από δρόμους που δεν είχαμε καν σχεδιάσει. Δεν είχαμε καν ονειρευτεί. Μπείτε λοιπόν στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο έχετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κατακτήσει. Πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί έχετε περισσότερες δυνάμεις από όσες νομίζετε και το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους, να ξέρετε. Ανοίγει την πόρτα μονάχα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν. Όσα πτυχία και αν πάρει κάποιος, αν δεν αποκτήσει την τόλμη να προχωρήσει, πιστέψτε μας, δεν θα προχωρήσει ποτέ. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Είναι ο τετραψήφιος αριθμός 1550. Και εκεί βρίσκονται ειδικοί για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων, αλλά και των οικογενειών τους. Αν δεν ξέρετε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε το πώς να διαχειριστείτε την κατάσταση, σαν γονείς ρε παιδί μου, κανείς δεν είναι αλάνθαστος, καλέστε στο 1550, δεν είναι ντροπή, είναι ανώνυμη γραμμή. Δεν θα μάθει κανείς ούτε ποιος είστε, ούτε ποια είστε, ούτε για ποιον ενδιαφέρεστε. Κάντε τηλέφωνο στο 1550 και μιλήστε με τους ειδικούς, δεν είναι καθόλου κακό. Απεναντίας μπορεί να βοηθήσει και εσάς και πολύ περισσότερο βεβαίως το ίδιο σας το παιδί. Το ίδιο ισχύει και για όποιους υποψήφιους δεν νιώθουν καλά,
νιώθουν πάρα πολύ άγχος και θέλουν κάπου να απευθυνθούν. Και μας ακούτε τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι 4 ψηφία. 1550. Η γραμμή αυτή να πούμε ότι δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Ελάτε λοιπόν, ανεβείτε ψυχολογικά και όλα θα πάνε καλά. Δεν έχετε πραγματικά να φοβηθείτε τίποτα και κανέναν.

τα γράφετε τις τελευταίες ώρες, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα, υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Η Τεχεράνη καταδίκασε την επιχείρηση ως πρώτης αυγής επιθετικότητα, ενώ οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης ως αντίπινα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, οι φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρίνησαν ποια βάση αποτέλεσε στόχο, προειδοποίησαν όμως ότι θα υπάρξει ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο εχθρός γνωρίζει ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον επιτιθέμενο. Η ανταλλαγή πυρών εντείνει την αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον σκαφών που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή. Η Ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, σύγχυση επικρατεί γύρω από τις πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Χθες, Τετάρτη, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έχει καταρτιστεί ένα αρχικό ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο τι προέβλεπε? Προέβλεπε αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί σχεδίου συμφωνίας ως εντελώς κατασκευασμένους. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Εμπραχήμ Αζιζή, τόνισε αργά το βράδυ ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της, στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Αζιζή, που δεν πιστεύεται πως εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί τις κόκκινες γραμμές του και πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και την άρση των κυρώσεων. Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία, πρόσθεσε ο Ιρανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακαθόδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν οι δύο πλευρές. Κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία, αλλά ως τώρα δεν έχει φτάσει εκεί που περίμενε. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρότασή της», είπε, προσθέτοντας «θα είμαστε στο τέλος».
ή θα γίνει αυτό ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Επιμένει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιμένει να θέλει να επιβάλλει τους όρους του ως άλλος νικητής. Ξεχνάει όμως πως ούτε νικητής είναι, ούτε το πάνω χέρι έχει. Επομένως, δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε τους δικούς του όρους. Αλλά, είπαμε, κρίσιμο το σταυροδρόμι.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε, είμαστε εδώ. Με όλα αυτά που σας λέγαμε πριν, να έχουν ως ξεκάθαρη συνέπεια και πάλι την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, σκαρφαλώνοντας το Brent και πάλι πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παίρνουν και πάλι την άνοδο.

0: Εδώ πίσω στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τις επόμενες, όποτε και αν αυτές γίνουν, εκλογές, δεδομένου ότι τα κόμματα πλέον αρχίζουν να διαμορφώνονται, να λαμβάνουν θέσεις μάχης. Τόσο με αυτό της Μαρίας Καριστιανού στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όσο και με αυτό του Αλέξη Τσίπρα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι βόλεψε ιδιαιτέρως την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει μια τέτοια ανάγνωση, την οποία θα ήθελα αυτήν την ώρα να ακούσουμε ως σχόλιο δια των χιλέων του Σταύρου του Λιγερού.
1: Το κόμμα Τσίπρα είναι γεγονός. Το όνομά του Ελλάς. Δεν θα σχολιάσω όμως αυτό το όνομα, πού παραπέμπει και γιατί επελέγει. Θα πάω κατευθείαν στο ζουμί. Και το ζουμί είναι το ίδιο το εγχείρημα που αποσκοπούσε ο ίδιος ο Τσίπρας όταν ξεκίνησε αυτό που ονόμασε επιστροφή και rebranding. Η σκέψη του Τσίπρα ήταν να ηγεμονεύσει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ουσιαστικά δηλαδή να μπορέσει να εκφράσει όχι μόνο το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το χώρο του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον ενός πολύ μεγάλου τμήματος των παραδοσιακών ψηφοφόρων αυτού του κόμματος. Άλλωστε, ροή πράσινων ψηφοφόρων προς το ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει από το 2012. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα είναι ότι δεν φαίνεται να διεμβολίζει εκλογικά το ΠΑΣΟΚ, παρότι αυτό το κόμμα, αυτό το ιστορικό κόμμα, πάσχει στο επίπεδο της ηγεσίας. Είναι κοινό μυστικό, αποδεικνύεται από όλες τις μετρήσεις ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Μπορεί να έχει εκλεγεί δύο φορές από τη βάση του κόμματος, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει γκέλ στο εκλογικό σώμα, το συνολικό εκλογικό σώμα. Αυτό εκ των πραγμάτων περιορίζει την εμβέλεια του Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα ήθελε να προσεγγίσει και να υπερβεί το 20%, περιορίζοντας το ΠΑΣΟΚ σε ένα μονοψήφιο ποσοστό, έτσι ώστε σε επόμενη φάση να καθαρίσει το έδαφος και να αναδειχθεί ως ο άλλος πόλος στο δίπολο κόμμα Τσίπρας, δηλαδή Ελλάς από τη μία πλευρά και Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Δηλαδή να έχουμε μία επανάληψη αυτού που είδαμε το 2012 και το 2015, απλώς με έναν Τσίπρα ο οποίος δηλώνει διαφορετικός από τον ριζοσπάστη αριστερό. Αν και δεν άντεξε, έβαλε στον τίτλο τον όρο αριστερά. Δεν θα ασχοληθούμε όμως είπαμε με αυτό, με τον τίτλο δηλαδή του κόμματος, αλλά με την ουσία. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας δεν φαίνεται να διεμβολίζει εκλογικά το ΠΑΣΟΚ, όλα δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων θα είναι μικρή. Δεν θέλω να ισοπεδώσω τα πράγματα. Αναγνωρίζω ότι έχει μια συμβολική σημασία και θεσμική ποιο από τα δύο θα είναι μπροστά, έτσι ώστε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό ένα από τα δύο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το σημαντικό ωστόσο και στρατηγικά σημαντικό είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα δεν μπορούν, ακόμα και αν συνεργαζόντουσαν, να λειτουργήσουν σαν εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της διακυβέρνησης. Δεν αρκούν δηλαδή, αφού θα θρίζουν μαζί ένα 25, 26, 27, 28, όχι, κάτω από 30 πάντως. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά τα κόμματα δεν έχουν να ποντάρουν σε κάποιον άλλο κόμμα για να σχηματίσουν κυβέρνηση, και από τη στιγμή που το άθροισμα των ποσοστών, και δεν υπάρχει και μπόνους να βάλετε στο μυαλό σας, δεν αρκεί για να πλησιάσει το μαγικό 151, ακυρώνεται η όλη σχετική συζήτηση. Έχει όμως σημασία. Γιατί? Γιατί αν ο Τσίπρας, η Ελλάς, είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό που θα δούμε εκ μέρους του Μητσοτάκη είναι μία αναβίωση του κλίματος του 2019, για να μην πω του 2015, σίγουρα του 2019. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να αναβιώσει το κλίμα του 2015. Τον βολεύει. Ξέρουμε από τις μετρήσεις ακόμα και των δημοσκοπικών εταιριών, οι οποίες συνδέονται με το Μέγαρο Μαξίμου, ότι η Νέα Δημοκρατία φιλορροεί εκλογικά. Το 41 σε πρόθεση ψήφου είναι 20+. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν για διάφορους λόγους πάρει αποστάσεις. Κατηγορούν το σημερινό πρωθυπουργό για τα σκάνδαλα, τον χρεώνουν για μια σειρά από γεγονότα τα οποία δεν συνάδουν με την φιλελεύθερη δημοκρατία την οποία επαγγέλλεται, αλλά εάν τους έμπαινε το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, εάν δηλαδή αναβίωνε το φόβητρο Τσίπρας, έστω και βλαστημώντας, θα ψήφιζαν Μητσοτάκη για να αποτρέψουν αυτό που ήδη θεωρούν μεγαλύτερο κακό. Άρα ο Τσίπρας εκ των πραγμάτων, για τους δικούς του λόγους, όχι γιατί παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη συνειδητά, αυτός ετοιμάζει τη δική του νίκη όπως σχεδιάζει, όχι στις επόμενες εκλογές, δεν μπορεί, αλλά στις μεθεπόμενες. Οι μεθεπόμενες εκλογές όμως για το Μητσοτάκη δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχουν οι επόμενες. Και αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Τσίπρα σαν φόβητρο για να συσπυρώσει τη δική του εκλογική βάση, την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, θα το κάνει. Και το γεγονός ότι πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν την νεόδμητη Ελλάς του Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, μπορεί να έχει βάση, μπορεί όμως και να μην έχει. Σίγουρα αντανακλά την επιθυμία του Μαξίμου για τους λόγους που προανέφερα. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ουσιαστικά λειτουργούν σήμερα συμπληρωματικά. Και επειδή αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το μέλλον του Τσίπρα όσο το μέλλον της Ελλάδας, και ενώ όταν λέω μέλλον το τι θα συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές, είναι κατανοητό ότι αυτό που θα συμβεί από την πλευρά Μητσοτάκη είναι να πρημοδοτηθεί ο Τσίπρας ώστε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φόβητρο. Τόσο απλά, τόσο καθαρά.

Το θέμα βέβαια δεν είναι πώς ονόμασε το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακριβώς τι νοηματοδοτεί. Και όχι μόνο το κόμμα Τσίπρα, αλλά και το κόμμα Καριστιανού και γενικότερα όλα εκείνα τα κόμματα που στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς επί σειρά ετών δεν έχει απέναντί της καμία μα καμία ουσιαστική αντιπολίτευση. Δηλαδή έχει χαθεί το νόημα ακόμα στους συνειρμούς των ψηφοφόρων του πάμε στις επόμενες εκλογές να ενισχύσουμε, ρε αδερφέ, την αντιπολίτευση, να την κάνουμε πιο ισχυρή. Μα δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Ακόμα και πιο ισχυρή να ήταν, δεν έγινε αντιπολίτευση. Δεν υπήρξε καμία αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Είναι μονάχος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κόβει και ράβει. Κάνει ό,τι γουστάρει. Κάνει ό,τι του κατέβει στην κλάβα. Και εμείς απλά από κάτω είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε πισθάγκωνα.

Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που παρουσιάζει μία μοναδική ιδιαιτερότητα. Την κυριαρχία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, όχι απαραίτητα λόγω μιας καθολικής κοινωνικής αποδοχής, αλλά κυρίως εξαιτίας του κατακερματισμού και της αδυναμίας της παραδοσιακής αντιπολίτευσης να εκφέρει έναν πιστικό, εναλλακτικό, κυβερνητικό λόγο. Μέσα σε αυτό το κενό, οι περιπτώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς και της Μαρίας Καριστιανού ως συμβόλου ενός βιογκωμένου κοινωνικού κινήματος θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη σημασία. Από τη μία πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας. Η περίοδος της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη συνέπεσε με τη σταδιακή αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με έλλειμμα εναλλακτικής πρότασης. Βλέπετε, μετά το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίστηκε σε μια καταγγελτική αντιπολίτευση χωρίς σαφές, ρεαλιστικό και θετικό όραμα για το μέλλον. Η κοινωνία, έχοντας ακόμη νοπές στις μνήμες της περίοδου 15-19, δεν πίστηκε ποτέ μα ποτέ από την κριτική του. Η συντριπτική ήττα του 2023 και η αποχώρηση του Τσίπρα από την ηγεσία επισφράγισαν το τέλος ενός ολόκληρου κύκλου. Το γεγονός ότι η παραδοσιακή αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, παρόλη την ακρίβεια, παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών, άφησε τη Νέα Δημοκρατία να παίζει χωρίς αντίπαλο στο πολιτικό τερέν. Οι όποιες προσπάθειες ή διεργασίες για επιστροφή ή ανασύνθεση της κέντρου αριστεράς μέσω Ινστιτούτων ή νέων σχημάτων έδειξαν ότι η θεσμική αντιπολίτευση έψαχνε ακόμα την ταυτότητά της την ώρα που το εκλογικό σώμα εμφανιζόταν κουρασμένο και όχι αδίκως δύσπιστο. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καριστιανού.

Εθνικό αίτημα για διαφάνεια, λογοδοσία και πάταξη της ατιμωρησίας. Η δυναμική της δεν βασίζεται σε κομματικούς μηχανισμούς, αλλά στην ηθική νομιμοποίηση. Για μεγάλο μέρος των πολιτών, η πραγματική, ουσιαστική και μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση δεν ασκήθηκε στα έδρανα της Βουλής, αλλά στα δικαστήρια, στις συγκεντρώσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο από τους ίδιους τους συγγενείς των θυμάτων με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού. Κάθε προσπάθεια λοιπόν σύνδεσης αυτού του κινήματος με παραδοσιακά κόμματα ή η πιθανή μελλοντική κάθοδο σε εκλογικούς σχηματισμούς αποτέλεσε δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία δίνει θεσμική φωνή στο αίτημα, από την άλλη κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στην πολικότητα και την τοξικότητα του κομματικού συστήματος, χάνοντας την υπερκομματική του έγκλη. Η πολυετής απουσία μιας ισχυρής κυβερνήσιμης εναλλακτικής πρότασης από τα αριστερά δημιούργησε ένα πολιτικό μονοπόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κενό ήρθε να το καλύψει όχι κάποιος νέος κομματικός ηγέτης, αλλά η ίδια η κοινωνία των πολιτών μέσα από πρόσωπα όπως η Μαρία Καριστιανού. Αποδεικνύεται λοιπόν έτσι ότι όταν η θεσμική αντιπολίτευση σιωπάει ή αδυνατεί, η ανάγκη για έλεγχο της εξουσίας τι κάνει, βρίσκει πάντα άλλες πιο κινηματικές και οργανικές διόδους για να εκφραστεί.

Και από την άλλη πλευρά μπορεί να βρίσκεται εκτός δημοσκοπήσεων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περίπτωση του Ηλία του Κασιδιάρη. Η περίπτωση του οποίου αποτελεί μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του ίδιου καινού αντιπολίτευσης. Αν η Μαρία Καριστιανού εξέφρασε ένα δημοκρατικό αίτημα για δικαιοσύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα απέτυχε να δώσει θεσμική διέξοδο, η περίπτωση Κασιδιάρη, εάν καταφέρει τελικά ιδρύσει το κόμμα και συμμετέχει στις επόμενες εκλογές, δείχνει πως το ίδιο πολιτικό κενό μπορεί να τροφοδοτήσει τον αντισυστημικό ακροδεξιό λαϊκισμό. Δυστυχώς, σε μία τάση που σας λέμε ότι είναι της μοδός εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ένα περιβάλλον όπου η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί και η παραδοσιακή αριστερά και κεντροαριστερά εμφανίζεται αδύναμη ή συμβιβασμένη στα μάτια ενός μέρους της κοινωνίας, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος συνήθως ριζοσπαστικοποιείται. Ο Κασιδιάρης τι προσπαθεί να κάνει? Να εργαλειοποιήσει την οργή, να εμφανιστεί σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο ως η ακραία μη συστημική φωνή που τι κάνει, επιτίθεται συνολικά στο πολιτικό κατεστημένο. Πολλοί από τους ψηφοφόρους αυτών των σχηματισμών δεν καθοδηγούνται απαραίτητα από καθαρή ιδεολογική ταύτιση με τον εθνικισμό ή τον νεοναζιστικό χώρο, αλλά από μια τυφλή επιθυμία να τιμωρήσουν το πολιτικό σύστημα, εκμεταλλευόμενη την απουσία μιας άλλης πιστικής αντισυστημικής φωνής. Εκτός και θεωρείται ότι όταν η Χρυσή Αυγή ανέβηκε εκεί που ανέβηκε, όλοι όσοι την ψήφισαν ήταν ναζιστές.

Όχι βέβαια. Ήταν ένα μεγάλο μέρος που ήθελε να τιμωρήσει, ήθελε να εκδικηθεί και κατέληξε να εργαλειοποιείται στα χέρια της Χρυσής Αυγής.

Θα πρέπει πάντως πάντοτε να θυμάστε ότι όταν δεν υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, να κάνει τι, να απορροφήσει τη δυσαρέσκεια από την ακρίβεια, την ανασφάλεια ή την κρίση των θεσμών, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει η Ευρώπη τους τελευταίους πολλούς μήνες. Τι συμβαίνει τότε? Η δεξαμενή της ακροδεξιάς μεγαλώνει. Στην Ελλάδα αυτό δεν εκφράζεται μόνο από τον Κασιδιάρη, αλλά και από τον ευρύτερο κατακαιρματισμό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε Ελληνική Λύση, βλέπετε Νίκη, βλέπετε Λατινοπούλου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε και αν αυτή προκύψει, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, θα καταγραφεί ως κάτι περισσότερο από ενδιαφέρουσα.

Και βέβαια φίλες και φίλοι, η έλλειψη αντιπολίτευσης, το κενό της αντιπολίτευσης, δεν προκαλεί μόνο τριγμούς στα αριστερά, αλλά μετατοπίζει πλέον το κέντρο βάρους και την πραγματική πίεση τόσο στο εσωτερικό όσο και στα δεξιά της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, μέσα από κοινές εμφανίσεις και συντονισμένες παρεμβάσεις, εκφράζουν μια βαθιά ιδεολογική και πολιτική διαφωνία με την τρέχουσα κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου. Η έντονη κινητικότητα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν είναι μια ξαφνική περίπτωση, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακράς και στρατηγικής διαφοροποίησης. Ο Σαμαράς θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει υποστεί έναν ιδεολογικό εκφυλισμό, μετακινούμενη υπερβολικά προς το δικαιωματιστικό κέντρο και επιδεικνύοντας υποχωρητικότητα στην εξωτερική πολιτική, μεταξύ άλλων με την πολιτική των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά. Αν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην επίσημη ίδρυση κόμματος, ο στόχος του δεν θα είναι απλώς να γίνει άλλη μια φωνή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να αποτελέσει τον κύριο πόλο έκφρασης της παραδοσιακής πατριωτικής δεξιάς. Θέλει δηλαδή να εγκλωβίσει τη Νέα Δημοκρατία σε χαμηλότερα ποσοστά, στερώντας της τη δυνατότητα αυτοδυναμίας, και να καθορίσει ο ίδιος τις μελλοντικές εξελίξεις μέσα στην ίδια την παράταξη.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος φέρει πάντοτε το ιστορικό βάρος της διάσπασης. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, η φθορά της κυβέρνησης και η αίσθηση πολλών παραδοσιακών ψηφοφόρων ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τους εκφράζει πια, τι κάνουν, δημιουργούν ένα υπαρκτό ακροατήριο για τον Αντώνη Σαμαρά. Και από την άλλη, ο Κώστας Καραμανλής. Και δώστε λίγο βάση σε αυτά που θα σας πω. Τελευταία, τις τελευταίες μέρες πιο συγκεκριμένα, έχουν εμφανιστεί, πέραν από κάποιους που έβλεπαν, πλέον έχουν εμφανιστεί και κάποιοι που επιθυμούν την επιστροφή του Κώστα Καραμανλή στην ενεργό πολιτική σκηνή. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι οι ίδιοι που συχνά παραγνωρίζουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Ο Καραμανλής επέλεξε να μην είναι υποψήφιος βουλευτής και απήχε χαρακτηριστικά από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι παρεμβάσεις του γίνονται πάντα με προσεκτικό timing, θεσμικό βάρος και πάντοτε με το βαμβάκι. Για ένα σημαντικό κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Καραμανλής παραμένει ο θεματοφύλακας της λαϊκής δεξιάς και της κοινωνικής συνοχής. Σε μια περίοδο κρίσης θεσμών και ιδεολογικής σύγχυσης, το όνομά του λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και ψυχολογικής ασφάλειας για τους νεοδημοκράτες που νιώθουν ξένοι μέσα στο εξυγχρονιστικό μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μπορεί να είναι εξαιρετικά απίθανο ή και ακραίο ο Κώστας Καραμανλής να ηγηθεί ενός νέου κόμματος ή να μπει στην καθημερινή πολιτική αρένα της σύγκρουσης, καθώς ο ρόλος του είναι περισσότερο ρόλος εγγυητή, ιδεολογικού καθοδηγητή και χρυσής εφεδρείας, ως το πολιτικό τείχος, θα έλεγε κανείς, που νομιμοποιεί και την κριτική του Σαμαρά, χωρίς όμως ο ίδιος να λερώνει τα χέρια του με την καθημερινή κομματική φθορά. Από την άλλη όμως πλευρά, θα το ξαναπώ, τις τελευταίες μέρες κάποιοι έπαψαν απλά να βλέπουν μια επιστροφή του Κώστα Καραμανλή και άρχισαν πλέον να την επιθυμούν. Αυτό λοιπόν που παρακολουθούμε δεν είναι απλώς μια προσωπική βεντέτα, φίλες και φίλοι, μεταξύ πρώην πρωθυπουργών. Είναι η εσωτερική ιδεολογική αντιπολίτευση που γεννήθηκε ακριβώς επειδή η εξωτερική ήταν για χρόνια ανύπαρκτη. Καθώς η κυβέρνηση πιέζεται, ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται έτοιμος να δώσει θεσμική και κομματική διέξοδο στη δεξιά δυσαρέσκεια, ενώ ο Κώστας Καραμανλής παρέχει το απαραίτητο ιδεολογικό βάρος και την κάλυψη, θυμίζοντας τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, τις παραδοσιακές της ρίζες. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε ανασύνθεση της δεξιάς ή σε μια ελεγχόμενη εσωκομματική κρίση θα εξαρτηθεί από τις αντοχές του Μεγάρου Μαξίμου στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και εκεί τώρα έρχονται οι σημερινές δηλώσεις ή μάλλον το σημερινό σχόλιο του Γιώργου του Κίρτσου, το οποίο αναφέρει: ακόμη δεν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα και ήλθαν νέες μαϊμούδες στο βασίλειο των δημοσκόπων. Πώς τις καταλαβαίνω τις μαϊμούδες?
κρατάνε όλες μια μπανάνα. 29-30% ή Νέα Δημοκρατία με αναγωγή. Ούτε ένα στοιχειώδες μαγείρεμα για ξεκάρφωμα δεν τους επιτρέπεται να κάνουν. Αυτό ήταν το σχόλιο του Γιώργου του Κίρτσου. Κρατήστε λοιπόν αυτά που σας είπαμε στο τέλος. Και πάρα πολύ σύντομα θα καταλάβετε και το πώς, αλλά και το γιατί. Ξέρετε εξάλλου ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή βγάζετε πάντοτε την είδηση πριν από όλους. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είσαστε καλά.

0: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αύριο σταματούν τα πάντα. Από χθες πηγαίνεις για να εξυπηρετηθείς τις δημόσιες υπηρεσίες και σου λένε φεύγω. Του Αγίου Πνεύματος. Ναι ρε χλεχλέ, αλλά του Αγίου Πνεύματος είναι τη Δευτέρα. Σημαίνει Τετάρτη.
1: Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me.
0: Και δυστυχώς οι περισσότεροι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Το δημόσιο είναι τσιφλίκι τους. Στην Ελλάδα εργάζεται, δουλεύει το 1/5 για να περνάνε καλά οι υπόλοιποι. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η Ελλάδα για να την αγαπάς. Μας έχουν κάνει να τη μισούμε.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Εξτανό. Ερτζιανά FM από το πύλιο 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: Έκσταση.
0: Δεύτερο κέντρο εκπομπή στα Ερτζιανά, Άγιος Αντώνης Κάθος 96,1 επίσης. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Είτε απευθείας radiomarconi.gr. Σας συνιστώ μέσα από το βολιωτάκι για καλύτερη ευκρίνεια και καθαρότητα στο σήμα, ένταση και ποιότητα. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδυλά.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας, Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κατεβαίνοντας στο κέντρο του Βόλου, περάστε και από τη Λαμπράκη 7. Εδώ στην αρχή της Λαμπράκης, στο αριστερό μας χέρι, από ανατολικά προς δυτικά. Διαγωνίως του Δημαρχείου. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: για καφεδάκια θέλμα, ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174, Λαρίσης 174, στο καφενείο μας. Να σας φτιάξουμε καφεδάκι, να σας φτιάξουμε σαντουιτσάρες και το μεσημέρι κάτω από τις Μουριές, κάτω από το νήσιο, με ζεδάκια να πιείτε κανένα βουζάκι, κανένα τσιπουράκι. Έχουμε πιάτο ημέρες. Α, παράδειγμα σήμερα, Δημητράκη Μανώλη, τι έχουμε σαν πιάτο ημέρες?
1: Καλημέρα, σήμερα έχουμε μπεκρή με ζε, χειρινό.
0: Μπεκρή με ζε, με παγωμένη μπυρίτσα, με κρασάκι, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπεκρή με ζε,
1: ε. Ναι.
0: Από πάνω πιπεράκι, ε.
1: Μπόλικο.
0: Έλε, μάρα μου. Μπράβο, μπράβο. Δική σου επιλογή της μέρης.
1: Μέρη, δηλαδή, τα καλά είπαμε η μέρη, εγώ.
0: Από, η κυσέα με τον εαυτό της κάνει αυτή, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βοηθούν και οι Άγιοι, τόσες λαμπάδες ανάβουν. Άντε να είμαστε καλά, βοήθειά μας.
1: Γιώργο.
0: Λέγε.
1: Μου λες.
0: Έλα.
1: Χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το φάγες το γιαουρτάκι σου με το μέλι, την μπανάνα και την κανέλα.
0: Όπου ολόκληρο δίκτυο πληροφοριών έχεις, ρε. Καλημέρα, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Και καρύδια μέσα.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 20 λεπτά. Το κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε φρουροί. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ. Αμερικανική επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς του Ιράν. Λίβανος, το Ισραήλ κήρυξε ζώνη πολέμου τις περιοχές νότια του ποταμού Σαχράνη. Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς οι πληγάδες. Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο. Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα. Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι χαμένοι. Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση. Πληθωριστικό τζίρος και απώλειες. Μόνο ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές φέτος. Οι επαγγελματίες της εστίασης αδειάζουν την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ. Ψηφιακό μάτι για τα επιδόματα. Ποια στοιχεία θα καταγράφονται. Αλλάζει ο χάρτης των επιδομάτων για χιλιάδες δικαιούχους. Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές. Πόσο σκληρή έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σύνορα. Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα. Πασόκ, πώς διαβάζουν την επιστροφή Τσίπρα. Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η μάχη για την κέντρο αριστερά. Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι μείον και απόν. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα, κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα, κύριε Παπαϊκονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Εδώ στον τόπο μας το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία. Σήμερα 5η 28 του Μάη θα έλεγα ότι διαμορφώνεται έτσι από μια έντονη καλοκαιρινή διάθεση, λόγω του καιρού βεβαίως, αλλά και κάποιες εξελίξεις εδώ τοπικές, σε έργα, υποδομής, σε διάφορες δράσεις.

χθες ο υδράργυρος και στη Θεσσαλία ξεπέρασε τους 33 κοντά στους 34 βαθμούς σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Αυτή την ώρα στο Βόλο έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια, και 23 βαθμούς σε Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο.

Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Κάτω στο λιμάνι είχε έρθει από νωρίς το πρωί το Κώστα Φορτούνα από τη Μύκονο, ταξίδευε όλη νύχτα κοντά στους 3.000 επιβάτες μαζί και το πλήρωμα. Το Superstar 2 κατευθύνεται προς τις Ποράδες. Επίσης κόσμος προς τη Σιάδο έρχεται από, από το Αχίλιο. Πολλοί κόσμος βρέθηκε από την περιοχή μας, από τα νησιά μας, αλλά και από την υπηρετική Μαγνησία. Πολλοί κόσμος θες βρέθηκε στο Προκόπι της Εύβοιας για τον Αγιάννη το Ρώσο. Μεγάλη χάρη του. Στο Πορθμίο Γλύφα και ο κάπως έγινε ο χαμός. Να φανταστείτε ότι αρκετοί πήγαν και μέσω Χαλκίδας, μέσω Νέας Εθνικής Οδού Χαλκίδας. Ψαχνά ανέβηκαν απάνω και έπεσαν στο Προκόπι. Και όλα βαίνουν καλώς. Πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Ανεβείτε, ανεβείτε, σας λέω, ανεβείτε. Εσύ το γιορτάκι σου, κορνεδάκια το γιορτάκι σου, εσύ με το μέλι. Όσοι χρειάζονται βοηθητικά, γιατί υπάρχουν δυνατοί που πάνε ιδίες δυνατοί.

Καλημέρα απέναντι στη Λίμνο. Καλημέρα στο Μούδρο της Λίμνου. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλό μεσημέρι, Καπταγιάννη. Δυτικά των Φιλιππίνων. Ανατολικά των Φιλιππίνων, προφανέστατα, έτσι. Δυτικά των Φιλιππίνων. Συγγνώμη, ανατολικά των Φιλιππίνων. Απ' έξω, απ' έξω. Φυσικά απ' έξω και από τη Φορμόζα, από την Ταϊουάν.

Καλημέρα, παιδιά, στον Πειραιά. Good morning, Πάιριους! Πάιριους! Ναι, ρε παιδιά, χθες δεν είχατε δυσφορία. Ψηλά ο υδραρίδος. Και 8 χθες το μεσημέρι στην πύλη των Τρικάλων. 33 και 8. Τα ίδια ή πιο κάτω στην Καρδίτσα. Όπως λέμε, midnight. Είμαστε, βρισκόμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοκρασία, στο midsummer. Midsummer. Ένα τέτοιο πράγμα. Και είμαστε στην Αριζόνα. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Ε, παιδιά, φτάνει. Φτάνει στο λιμάνι σας το πρωί, αύριο το πρωί, το Queen Mary 2. Έκανε το γύρο του κόσμου, πήγε Southampton, ανέβηκε Σκανδιναβία, γύρισε και τώρα έρχεται σε εσάς, φτάνει το πρωί. Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην Καρδίτσα. Καλημέρα, Λάρισα. Καλά, η καλημέρα προς τη Λάρισα είναι τελείως διαφορετική. Είναι η κολλητή μας η Λάρισα, καταλάβατε. Με τους Λαρισαίους τα τελευταία χρόνια έχουμε σφυριλατήσει διαφορετικού τύπου πανθεσσαλική συνείδηση. Ε, βέβαια. Γίναμε τα κύμια.

πάρουμε τώρα και την ΑΕΛ από τον Ταβέλη. Θα γίνει ο χαμός. Τόσες μάσκες πουλήσαμε στον κορονοϊό.

0: μαζευτήκανε προχθές κάπου κάτω στην Αθήνα κάποια άτομα, βάλανε ένα σκηνοθέτη, έκανε μια σκηνοθεσία αλφα-αλφα για να μας παρουσιάσουν ότι εκείνος ο τυπάκος ο κοντός που το έπαιξε πρωθυπουργός από το 15 μέχρι το 19, ότι έχει, ότι παρατηρείται μεγάλη προσέλευση του εκλογικού σώματος προς το νέο του κόμμα κτλ. Κτλ. Κάργα στη διαπλοκή. Ο Μαρινάκης πιστεύει ότι θα τον ξανακάνει πρωθυπουργό. Με αυτό το πλευρό να κοιμάται ο Μαρινάκης. Αν είσαι μάγκας ρε Μαρινάκη, να κυβερνήσεις εσύ. Αυτό λοιπόν τον κοντό, τον πρώην πρωθυπουργό δυστυχώς, που πήγε στην Αμερική στο Think Tank με τον Κλίντον και δεν ήξερε αμερικάνικα, καταξευτιλιστήκαμε. Του φορούσε μια αλυσίδα, ένα περιλέμιο και τον τραβούσε από το λαιμό η Γιάννα Αγγελοπούλου, δασκαλάκι Παρθένη, Ροχάμι, δεν ξέρω τι. Τον τραβούσε στην Αμερική, θυμόσαστε, τον αριστερό πρωθυπουργό, τον τραβούσε από το καπίστρι η επικεφαλής της ολιγαρχίας, η Γιάννα Αγγελοπούλου. Τον τραβούσε, θυμόσαστε, τι ξεφτύλα γίναμε. Αυτός λοιπόν ο τύπος θα είναι επανέλθει. Μάλλον θέλουν να τον επαναφέρουν. Τον περιέλαβε χθες η ζωή. Πρώην συνεργάτη δάτου. Πρόεδρο της Βουλής την είχε κάνει. Τι του είπε χθες η ζωή. Μπράβο και στον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και στη Λίνα την Αλεξίου. Περισσότερο στην κυρία Αλεξίου, μπράβο σας. Κυρία Αλεξίου μου. Οπό, τι παιδί και αυτό. Τι παιδί και αυτό, κυρία Αλεξίου. Τον περιέλαβε χθες, τον έβαλε στο στόμα της. Έρε μάνα μου. Μισό λεπτό να μην σας τα πω, να σας τα πει ίδια. Μισό λεπτάκι, να σας τα πει ίδια. Για να το βρω.
1: Ανακοινώθηκε χθες και το όνομα που έκανε εντύπωση. Ναι. Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική οδύσσια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 19 μέχρι το 23 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς. Στην καθημερινότητα και στην κοινοβουλευτική λειτουργία υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά καθημερινά σκάνδαλα απέναντι στα οποία εμείς οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας ορθώνουμε ανάστημα και σηκώνουμε στις πλάτες μας το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε εκεί για το έγκλημα των Τεμπών μέσα στη Βουλή, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία, για το έγκλημα των υποκλοπών μέσα στη Βουλή και στα δικαστήρια, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία, με θεσμικές παρεμβάσεις, με δική μας πρωτοβουλία ήρθε επιτέλους ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και με δική μας πρωτοβουλία θα φέρουμε τον Τζαβέλα. Δεν θα αφήσουμε την συγκάλυψη να επικρατήσει. Είμαστε εκεί για το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή, σε κάθε συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο, εκεί όπου θα έπρεπε να είναι ένας τύπος ο οποίος εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στρογγυλοκάθισε στη θέση του βουλευτή επί 2,5 χρόνια εισπράττοντας αποζημίωση χωρίς να βγάλει άχνα σε όλες τις μείζονες συζητήσεις και στο τέλος παραιτήθηκε προκειμένου να αναζητήσει άλλου είδους υποστηλώματα για να εμφανιστεί σαν κάτι δήθεν νέο. Δεν παρακολούθησα όλη την χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015 μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017, τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε αφού πρώτα με το «έτσι θέλω» έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα. Είναι νομίζω απίθμενο το θράσος. Ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα, και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε η πολιτική Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων. Δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί.
0: Τον ισοπαίδωσε. Βέβαια ούτε το όνομά του δεν είπε, ούτε μια φορά δεν το ανέφερε, όπως το κάνουμε και εμείς, με τίποτα. Δεν τους διαφημίζουμε με τίποτα, ούτε το όνομά τους. Τον ισοπαίδωσε το κοντό. Τώρα τον φέρνουν και δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, ρίχνοντας την Καριστιανού, που η Καριστιανού δεν είναι δεύτερη, είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, σε όλες τις κρυφές δημοσκοπήσεις, σε όλες τις κρυφές δημοσκοπήσεις που δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τη δύναμη να τις δημοσιοποιήσουν, σε όλες τις κρυφές δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα είναι της Καριστιανού.

τι παίρνει ο άλλος Βιάγκρα και εσύ άλλη. Έλα το μέλιτο μας στη χοντό. Τι ζούμε πάλι, Θεέ μου.

Όπω παιδιά, να σε βάζει στο στόμα της η ζωή, ε. Μαλαγία μου. Ούτε στον ύπνο σου. Ή να είσαι κάπου, ξέρω εγώ, και να πιέσει καυγά με τη ζωή. Καλύτερα να σου έρθει κόλπος. Καλύτερα να πάθει συμφόρεση. Έτσι δεν έλεγαν παλιά το κεφαλικό. Αυτή είπατε συμφόρεση. Συμφόρεση κυκλοφορίες. Και άμα πήγες από ένα κοπίτσα, έλεγαν αυτή ήρθε κόλπος. Τι έπαθε το μαρηγό, ήρθε κόλπος, ανακουμπή. Πω παιδιά. Να είσαι απέναντι τη ζωή. Ωραία, τι τον έκανε. Παιδιά, πλήρη ισοπαίδωση σας λέω. Γι' αυτό τσακαλώ το νου σου. Ευκλήδη. Τώρα και λαϊδάκι είναι ο Καρανίκας. Περιλάβει και τον Καρανίκα. Θα τον πάει τρένο. Μεταξύ ο Καρανίκας, που δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, τον Καρανίκα, γιατί ο Τσίπρας, ο κοντός τον έφερε, εναντίον του κοντού βάζει και ο Καρανίκας τώρα, είναι εναντίον του. Οι αριστεροί δεν ξέρουν, οι νέοι αριστεροί, οι δίθεν αριστεροί, ο ένας βαράει τον άλλον. Γι' αυτό σου λέω ρε Παυλάρα, με αυτούς τι δουλειά έχεις εσύ, Πολάκη, τι δουλειά έχεις με δάφτους μωρέ. Κάνε ένα δικό σου φορέα να πούμε χαλάλι του Παυλάρα, χαλάλι.

Έγραφε χθες στη σελίδα του στο διαδίκτυο ο Γιώργος ο Κίρτσος ότι ακόμη δεν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα και ήλθαν νέες μαϊμούδες στο βασίλειο των δημοσκόπων. Πώς τις καταλαβαίνουν τις μαϊμούδες, γράφει ο Κίρτσος. Κρατάνε όλες μια μπανάνα 29 με 30% η Νέα Δημοκρατία με αναγωγή. Ούτε ένα στοιχειώδες μαγείρεμα για ξεκάρφωμα δεν τους επιτρέπεται να κάνουν. Ναι, όλες οι μαϊμούδες δημοσκοπήσεις κρατάνε ψηλά τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έστω και χωρίς να ελέγξει, δεν προλαβαίνει η γυναίκα. Ποιος να ελέγξει σε όλη την Ελλάδα? Πώς να τα ελέγξει τα ψώνια? Χωρίς να ελέγξει τίποτα η Καριστιανού, είναι πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνεται ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος? Θέλει να απαλλαγεί. Ο Έλληνας σήμερα θέλει να απαλλαγεί από Μητσοτάκηδες, Τσίπριδες, Αρδρουλάκηδες και ψηφίζει Καριστιανού. Παιδιά, θα γίνει τσκακομήρα σας λέω.

Πω πω τι ζούμε και σήμερα, ε. Μη θέλες μέλι. Καημέρα στη Σκιάθο, Σπύρο, Μπόζα, πώς είσαι Σπυράκο? Μπόζα, Σπύρο, καλά είσαι? Χαιρετισμού στο Βαγγέλη. Γιώργο Βασταρδία, Άρχοντα, καλημέρα. Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Στελίνα.

0: παιδιά, και μόλις είπα καλημέρα στον Γιώργο τον Βασταρδί, τον Άρχοντα, και το ξενοδοχείο μας στο Στελίνα, αμέσως έπεσε το τηλεφώνημα. Καλημέρα! Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Στελίνα, έτοιμο!
1: Έτοιμος!
0: Έτοιμο το Στελίνα, πότε ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει ήδη?
1: Τέλος του μηνός.
0: Όλα καλά στο νησί μας, Γιώργα, ρε, όλα καλά.
1: Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά.
0: Θα έρθουν και μεγάλοι επώνυμοι φέτος, θα έρθουν και μεγάλοι. Πολλά φιλιά, καλή σεζόν, εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργος Βασταρδής, Στελίνα. Έρχονται κάθε χρόνο στο ξενοδοχείο του, παιδιά, η αφρόκρεμα, αλλά δεν μιλάει, incognito, δεν τα λέει. Αν έλεγε ο Βασταρδής ποιοι έχουν περάσει από το ξενοδοχείο του όλες αυτές τις δεκαετίες, από το διεθνές, set, θα γινόταν παρζουλισμός. Αλλά και εμείς, Γιώργα, ρε, μούγκα. Σε αυτά απαιτούν διακριτικότητα. Διακριτικότητα. Και εμείς ξέρουμε ποιες έχουν περάσει. Μούγκα. Αλλά καμιά φορά πηγαίνουμε και τσιβλέπουμε.

Χθες το πρωί λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι τα πάντα στην ακτοπλοεία δεν μπορεί να είναι επιδοτούμενα. Και το μεσημέρι πήραμε απάντηση. Έχεις δίκιο. Η νέα απόφαση για δρομολόγιο από Πλατανιά προς την νησιά, αν γίνει, δεν θα είναι επιδοτούμενο. Έτσι, μπράβο. Να ακούτε. Για να δούμε τώρα, θα το κάνουν, αν γίνει. Γιατί ο Πλατανιάς δεν είναι λιμάνι, είναι αλλιευτικό καταφύγιο. Αν γίνει, χωρίς επιδότηση θα γίνονται δρομολόγια. Για να δούμε μαγκές τώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε, που αφουγκράζεστε. Έτσι, μπράβο. Όταν αφουγκράζεστε, πάντα σας βγαίνει σε καλό.

0: παιδιά, ούτε έργο της Αγκάθα Κρίστη να βιώναμε. Η Αγκάθα Κρίστη ξεκινούσε την ιστορία και γινόταν η φόνη ο ένας μετά τον άλλον. Και μετά έμπαινε στο παιχνίδι ο πρωταγωνιστής, ο Ηρακλής Πουαρό. Τους είχε όλους τους δολοφόνους, τους συναναστρεφότανε, συνέτρωγε μαζί τους, συνέπινε, τους ξεψάχνιζε, τους φώναζε στο τέλος και έλεγε: εσύ εδώ είσαι ο δολοφόνος, εσύ εκεί είσαι ο ηθικός αυτουργός, εσύ ο καθένας στον πάγκο του. Παιδιά, ούτε βιβλία, ούτε θέματα της Αγκάθα Κρίστη. Ξεπαστρεύονται ένας-ένας. Παιδιά, όσοι είχαν εμπλακεί με την τραγωδία των Ντεμπών, ένας-ένας φεύγουν. Τις προηγούμενες μέρες έφυγε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέρραρχος εν αποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Ήταν από το ξημέρωμα ο Δριτσάκος, ο αντιπτέρραρχος, ήταν από το ξημέρωμα στο μπάζωμα των Ντεμπών και κατάπιε στο πόρισμα το παράνομο φορτίο. Παιδιά, η τραγωδία των Ντεμπών γίνεται θρίλερ. Ούτε Αγκάθα Κρίστη, σας λέω. Είναι ο πέμπτος. Πέθανε ευνίδια. Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέρραρχος εν αποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Κάποιοι τον έστειλαν αδιάβαστο. Είναι ο πέμπτος στη σειρά. Παιδιά, ζούμε θρίλερ. Έρχεται ο Ηρακλής Πουαρό. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται μόνο ο Ηρακλής Πουαρό. Εδώ χρειάζεται και ο Μάλκο, ο Μάλκο, ο πρίγκιπας Μάλκο. Εδώ χρειάζονται ειδικά πρακτόρια. Βέβαια, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Νικολάκη, υποψιάζεις εσύ κάποιο λόγο? Για πες μου ρε Νικό, πώς το ερμηνεύεις εσύ?
1: Για κάποιο λόγο.
0: Για κάποιο λόγο,
1: σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει.
0: Α, έτσι,
1: Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου.
0: Υπάρχει λόγος,
1: Α. Για κάποιο λόγο.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά.

Ρε παιδιά, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, αυτή είναι η συμμορία. Συμμορία, κονσόρτ.

Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Εσείς δεν διαβάζατε Αγκάθα Κρίστη? Ούτε απολαμβάνατε Ηρακλή Πουαρό? Διαβάζετε Έλερη Κουίν, ε? Σωστό και αυτό. Παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοιες ιστορίες, παρόμοια εγκλήματα, ε? Εμείς τα διαβάζαμε όλα, κύριε Παμάκη, και Αγκάθα Κρίστη και Έλερη Κουίν που διαβάζετε εσείς, μέχρι και Ζεράρ ντε Βιλιέ διαβάζαμε. Κύριε Παμάκη μου, ανεβείτε. Μέχρι Ζεράρ ντε Βιλιέ σας λέω. Με κάθε λεπτομέρεια, δεν εξέφευγε τίποτα, κύριε Μαμάκη. Αφού ένα πρωί φτάνω στην Βαλέτα. Στη Βαλέτα, εδώ στη Μάλτα. Ένα πρωί. Και μου λέει ο Μαλτέζος, ρωτάω το Μαλτέζο. Του λέω, και οι κατακόμβες, αν υπήρχαν κατακόμβες. Μου λέει, ξέρεις εσύ τις κατακόμβες? Έχεις έρθει, μου λέει, πολλές φορές στη Μάλτα, ε? Μου λέει, όχι, πρώτη φορά. Και που ξέρεις εσύ για κατακόμβες, μου λέει. Το κοιτούσα, λέει, με κοροδέα αυτός τώρα, τι γίνεται εδώ? Για να γνωρίζεις, μου λέει, για κατακόμβες, στη Βαλέτα πρέπει να έχεις έρθει πολλές φορές, να έχεις πάει, να έχεις επισκεφτεί. Λέω, πρώτη φορά έρχομαι. Μου λέει, και πού τις ξέρεις? Λέω, σε μια ιστορία του Ζεράρ ντε Βιλιέ, τους υπότες της Μάλτας, ο πρίγκιπας Μάλκο κατέβηκε, τον κυνηγούσανε τα ρώσικα, τα σοβιετικά πρακτόρια, τον κυνηγούσανε, πέφτει από ένα ελικόπτερο έξω από τη Μάλτα, έξω από την Βαλέτα, έτρεχε, χώθηκε μέσα κάτι κατακόμβες, μπήκανε τα πρακτόρια, τα σοβιετικά μέσα στις κατακόμβες, τον κυνηγούσανε, έπεσε σε μια σπηλιά, πέφτει στο νερό, βγήκε σε μια άλλη κατακόμβη. Μου λέει, που τα διάβαζες αυτά? Υπότες της Μάλτας, Ζεράρ ντε Βιλιέ, με κοιτούσες, λέει, αυτός είναι τρελός. Λέει, θες να πάμε αύριο στις κατακόμβες, θα κάνουμε περιήγηση? Και πήγα, όπως ακριβώς θα έγραφε ο Ζεράρ ντε Βιλιέ. Κάπως έτσι. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διάβαζε Αγκάθα Κρίστη, μελετηρή η κυβέρνηση. Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, αντιπτέραργος εν αποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Ανέλαβε καθήκοντα την 1η Απριλίου του 24, έχοντας ήδη ερευνήσει και ασχοληθεί με το έγκλημα των Τεμπών, ενώ στο παρελθόν ο αείμνηστος Δριτσάκος είχε διατελέσει και διοικητής της ΥΠΑ, όχι ΙΠ, της ΥΠΑ. ΥΠΑ είναι Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Γιώργος Δριτσάκος απετέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 24 έως και σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσοι είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, τα μέλη του οποίου εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια.

0: ότι ξαφνικά, κύριε Μαμάκη, ξαφνικά έχουν φύγει από τη ζωή και άλλοι που είχαν εμπλακεί με την διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως ο Κωνσταντίνος Χρυσάγης. Ο Κωνσταντίνος Χρυσάγης σκοτώθηκε στις 26 Μαρτίου του 23 σε τροχαίο δυστύχημα με την μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, Παναγιώτη, στο ύψος του Λαγωνισίου, στην περιοχή σου, όταν συγκρούστηκε με τοπικά με βαν και ένα γιοταχή. Ήταν ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ και θεωρούνταν πρόσωπο κλειδί. Γιατί? Διότι ήταν υπεύθυνος για την εύρυθμη κυκλοφορία των τρένων και πρόκειτο να εξεταστεί για την υπόθεση των ηχητικών ντοκουμέντων. Και ο Κώστας Πρασάς, που σκοτώθηκε στις 24 Μαρτίου του 23, μόλις δύο μέρες πριν τον Χρυσάγη, κάπου εδώ στην περιοχή μας, στο Βόλιο, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με φορτηγό, ήταν συνταξιούχος σταθμάρχης του ΟΣΕ και είχε υπηρετήσει για χρόνια εδώ στο σταθμό του Βόλιο. Αγκάθα Κρίστη. Έλερη Κουίνε. Κύριε Μαμάκη μου, Ζεράρ Ντεβιλιέ. Θρίλερ.
1: Εγώ τη

κύριε Μαμάκη. Ζητάω τη βοήθειά σας. Την επιβεβαίωσή σας ή την διάψευσή σας. Κύριε Μαμάκη, μια εγκληματική οργάνωση συνίσταται, κύριε Μαμάκη, στην σύσταση μιας δομημένης ομάδας με σκοπό την διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Ναι, το λέω σωστά, το λέω σωστά. Κύριε Μαμάκη, σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όχι, δεν έχω σπουδάσει νομική, αλλά τα βασικά, κάποια πραγματάκια. Σύμφωνα με το 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, για να στοιχειοθετηθεί νομικά μια εγκληματική οργάνωση, απαιτείται η συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, δεν είναι? Καταρχήν, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή τριών ή περισσότερων προσώπων. Εν προκειμένου, υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Ε, κύριε Μαμάκη, έτσι. Άρα ο αριθμός των μελών υπερπλήρης. Πρώτο, δεύτερο, πρέπει να έχουμε ύπαρξη ιεραρχίες, κατανομής ρόλων και ενός οργανωτικού σχεδίου. Εδώ έχουμε, αν έχουμε ύπαρξη ιεραρχίας, αν έχουμε κατανομή ρόλων, αν έχουμε οργανωτικό σχέδιο, 1 και 2 εκατομμύρια. Άρα εδώ υπάρχει μια δομημένη ομάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Μαμάκη? Τα λέω σωστά? Προχώρα, μου λέει ο κύριος Μαμάκης. Άρα λοιπόν έχουμε σωστό αριθμό μελών, επαρκή αριθμό μελών, έχουμε δομημένη ομάδα. Πρέπει να έχουμε στην περίπτωση και σταθερή λειτουργία στο χρόνο. Δηλαδή όχι μια τυχαία, μια στιγμαία σύμπραξη. Αυτό αναφέρει το άρθρο 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Άρα λοιπόν έχουμε σταθερή λειτουργία στο χρόνο και όχι μια τυχαία στιγμαία σύμπραξη. Εδώ έχουμε διαρκή δράση, έτσι δεν είναι? Ο βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο, η διαρκής δράσης. Έχουμε και μάλιστα με το παραπάνω. Έχουμε επιδίωξη τέλεσης κακουργημάτων. Εδώ έχουμε εξαφανίσεις, έχουμε ληστείες σε οπικεπέδες, το ένα στο άλλο. Μέχρι σωματεμπορίες έχουμε. Άρα υπάρχει σκοπός. Άρα υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, κύριε Μαμάκη μου, πρέπει να συνίσταται να υπάρχει και εγκληματικός σκοπός. Αν υπάρχει, λέει, υπερπληθώρα. Προσέξτε, μια εγκληματική οργάνωση διαφέρει από την απλή συμμορία. Η συμμορία τι είναι? Εκεί στο Νάπολη υπήρχαν συμμορίες, δεν υπήρχαν, κύριε Μαμάκη μου? Και πιο πάνω υπήρχαν Λα Σπέτσια, πιο πάνω στη Γένοβα, πιο πάνω στη Σαβόνα, από εκεί μεριά συμμορίες υπήρχαν μετά τη Σαβόνα στις Κάνες, εκεί στο Πριγκιπάτο, δίπλα στο Μονακό, παραδίπλα εκεί στη Μαρσέιγ, στη Γαλλία, στο Πόρτεμπουκ. Ναι, πιο πέρα μετά μπαίνουμε στους Βάσκους, από εκεί στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη υπήρχαν συμμορίες. Αλλά η συμμορία τι είναι? Η συμμορία είναι μια χαλαρή ένωση προσώπων, χωρίς απαραίτητα
αυστηρή δομή που στοχεύει σε τι? Στοχεύει σε κάποια, σε κάποια πλημελήματα, όχι κακουργήματα. Αυτή είναι η συμμορία, πλημελήματα. Εδώ έχουμε όμως, εδώ έχουμε εγκληματικές οργανώσεις με όλα τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Με όλα τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία εγκληματικές οργανώσεις. Έχουμε ή δεν έχουμε στην Ελλάδα? Τα κόμματα είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι έτσι δυστυχώς. Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι έτσι ή δεν είναι?

Και για να παραμείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα και αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα για να επικαλούμε και τις νομικές τους και τη νομική τους ιδιότητα, γιατί εμείς έχουμε άγνοια. Εμείς για τις ανάγκες του ρεπορτάζ μαθαίνουμε κάποια πραγματάκια για να μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Τι γίνεται, κύριε μαμάκι μου, και επικαλούμε τις δικές σας απεριόριστες γνώσεις. Τι γίνεται όταν εδώ υπάρχει εσκεμμένη προσπάθεια μη διερεύνησης, προσπάθεια συγκάλυψης, προσπάθεια, κύριε μαμάκι μου, συσκότησης μιας εγκληματικής υπόθεσης. Δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν σοβαρές νομικές, σοβαρές θεσμικές, σοβαρές δικονομικές συνέπειες. Έτσι έχω διαβάσει. Διότι τι συμβαίνει εδώ? Εδώ κύριε μαμάκι μου, πλήττεται άμεσα, βουλευτάκια του γλυκού νερού, εδώ πλήττεται άμεσα το ένομο αγαθό της απονομής της δικαιοσύνης. Εδώ δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Μας δουλεύετε όλοι μαζί, πολιτικοί και δικαστές. Μας περνάτε για χαχόλους και αντιδρούμε. Δεν αντέχεστε άλλο. Και οι επιπτώσεις αυτές επιφέρουν ποινικές ευθύνες για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Είναι έτσι, κύριε μαμάκι, όχι? Μου κλείνει το μάτι, κύριε μαμάκι. Συνέχισε, μου λέει. Κύριε μαμάκι μου, συνεχίζω. Αφού μου δίνετε το permission, την άδεια, συνεχίζω. Όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν την έρευνα, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι κρατική λειτουργή, έρχονται αντιμέτωποι με συγκεκριμένα αδικήματα του ελληνικού ποινικού κώδικα. Είναι έτσι, κύριε μαμάκι, όχι? Συνέχισε, παιδί μου, λέει ο κύριος μαμάκης. Συνεχίζω. Υπόθαλψη εγκληματία. Είναι το άρθρο 231 του ποινικού κώδικα. Είναι έτσι, όχι, κύριε μαμάκι μου? Έτσι είναι. Το έχω μελετήσει, το έχω διαβάσει. Διαπράτεται η υπόθαλψη εγκληματία από όποιον εν γνώση του ματαιώνει την καταδίωξη ή την εκτέλεση ποινής άλλου προσώπου. Κυριάκο Μητσοτάκη, το κατάλαβες? Άρα έχουμε υπόθαλψη εγκληματία 1, 2, παράβαση καθήκοντος. Η υπόθελψη εγκληματία ήταν το άρθρο 231. Η παράβαση καθήκοντος είναι το 259 του ποινικού κώδικα. Παράβαση καθήκοντος αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ανακριτικούς υπαλλήλους, δηλαδή αστυνομικούς, δικαστικούς, που παραλείπουν σκόπιμα να ερευνήσουν μια υπόθεση για να δώσουν όφελος στον δράστη ή να βλάψουν κάποιον άλλον. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε παράβαση καθήκοντος. Η καταστροφή πιστηρίων, η παραποίηση εγγράφων, η καθοδήγηση μαρτύρων, αυτά τι συνιστούν? Αυτά συνιστούν επίσης αδικήματα περί ψευδής κατάθεσης και αλλίωσης αποδεικτικών στοιχείων. Ναι ή όχι, κύριε μαμάκι? Μου κλείνει το μάτι και τα δύο. Μου κλείνει και τα δύο τα μάτια.

αν διαπιστωθεί ότι στοιχεία αποκρύφτηκαν ή αλλοιώθηκαν κατά την προδικασία, μπορεί να προκληθεί απόλυτη ακυρότητα των προπαρασκευαστικών πράξεων. Ε, δεν είναι κοινομάκι, έτσι δεν τα λέτε εσείς οι νομικοί? Οδηγώντας σε κατάρρευση της δικαστικής διαδικασίας ή αναπομπή της υπόθεσης για νέα έρευνα. Όλα αυτά έχουν καταστρατηγηθεί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορεί, κύριε μαμάκι μου, ένας πολίτης να καταγγείλει τη συγκάλυψη, ή ποιος είναι ο ρόλος ενός εισαγγελέα σε τέτοιες καταστάσεις? Ποιος είναι ο ρόλος του? Νότι, Νότι, βοήθεια! Νότι! Κύριε μαμάκι, για μένα ρωτάει ο Νότης, ο Σφακιανάκης.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: θα παρακαλέσω, επειδή η ώρα είναι ακριβώς 11 και μου στέλνετε μηνύματα να ανοίξω τις γραμμές, θα τις ανοίξω τις γραμμές. Αλλά ρε παιδιά, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Να ολοκληρώσω τη σκέψη. Και δεν πληρώσουμε και ΦΠΑ για να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις. Να το ολοκληρώσω και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως, κύριε Μαμάκη, θα χτυπιέται ο κύριος Μαμάκης, θα πω έμπλεξα, λέει, πού έμπλεξα. Πού έμπλεξα με τον τρελό. Κύριε Μαμάκη μου, δεν είμαι τρελός. Έχουμε να κάνουμε με λαμόγια μεγάλα, με εγκληματίες, κύριε Μαμάκη. Έχουμε να κάνουμε με κοπρόσκυλα του εσχίστου είδους. Και θα τους πάμε αίμα από εδώ και πέρα. Αίμα! Πώς μπορεί, κύριε Μαμάκη μου, ένας πολίτης να καταγγείλει μια συγκάλυψη? Ποιος είναι ο ρόλος ενός εισαγγελέα σε τέτοιες καταστάσεις? Γιατί ούτε αυτούς τους σεβόμαστε. Τους σεβόμαστε, δεν τους φοβόμαστε. Είμαστε οι πρώτοι που σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Και συνεχίζω να πιστεύω ότι στην πλειοψηφία τους, στην πλειοψηφία της, η ελληνική δικαιοσύνη παραμένει ακόμη ένα κάστρο που δεν έχει αλωθεί. Το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι όμως που έχουν αλωθεί. Ένας πολίτης λοιπόν, κύριε Μαμάκη μου, μπορεί να αντιδράσει, έτσι δεν είναι, στη συγκάλυψη μέσω συγκεκριμένων νομικών ενεργειών. Και ο εισαγγελέας, πρέπει να λειτουργεί ως ο ανώτατος εγγυητής της στήρησης αυτής της νομιμότητας και βεβαίως εγγυητής έναρξης της ποινικής δίωξης. Σωστό, να συνεχίσω. Μου κλείνει το μάτι ο κύριος Μαμάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πολίτης καταγγέλει γραπτός το αρχικό έγκλημα ή της πράξης συγκάλυψης στον εισαγγελέα και είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί. Ο πολίτης, χωρίς να φοβάται, αναφέρει τις παραλήψεις των προανακριτικών αρχών, π.χ. λέω, των αστυνομικών, απευθείας στον προϊστάμενο της εισαγγελίας και είναι υποχρεωμένος να τα δεχθεί. Αν ο πρωτοβάθμιος εισαγγελέας αρχιοθετήσει την υπόθεση, όπως συμβαίνει κατά κόρον, ο πολίτης έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή, εντός βέβαια συγκεκριμένης προθεσμίας, για να επανεξεταστεί η υπόθεση από ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Πάμε Λάρισα! Προσφεύγουμε δηλαδή στον εισαγγελέα εφετών, έχουμε κάθε δικαίωμα. Είναι έτσι, κύριε Μαμάκη? Μου κλείνει το μάτι, συνέχισε, μου λέει. Και αν εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι, κάνουμε αναφορά αυτής της νοχέλειας, αυτής της αδράνειας των αρχών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο ρόλος εισαγγελέα, παιδιά, αν είναι δυνατόν εισαγγελέας, καθοδηγεί τους πάντες. Εισαγγελέας καθοδηγεί την αστυνομία. Ο εισαγγελέας καθοδηγεί τους ανακριτικούς υπαλλήλους. Ο εισαγγελέας δίνει, κύριε Μαμάκη μου, δίνει εντολές, δεσμευτικές εντολές για το ποιες εξετάσεις, ποια στοιχεία πρέπει να συλλεγούν. Και έχει την υποχρέωση ο εισαγγελέας να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση αμέσως. Αμέσως, μόλις πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και από δημοσιεύματα, ότι τελέστηκε αδίκημα. Θυμάμαι ένα πρωινό Δευτέρας, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, θέλω τον Κουμιώτη. Δεν είπε τον Κουμιώτη, θέλω τον κύριο. Λέει, ποιος είναι? Ποιος το ζητεί? Εγώ είμαι. Μου λέει, προϊστάμενος εισαγγελίας Βόλου, κύριος Αχιλλέας Ζήσης. Μπορείτε να περάσετε από το γραφείο μου. Βεβαίως, κύριε Σέγγελεφ. Σε 10 λεπτά ήμουνα στο γραφείο του κυρίου Ζήση. Για να σας προσεπείρωσιν, κύριε Μαμάκη, προσεπείρωσιν αυτού που είπα προηγουμένως, ότι η υποχρέωση του εισαγγελέα είναι αξιγνής προκαταρκτική, αμέσως μόλις πληροφορηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και από δημοσιεύματα, ότι τελέστε και αδίκημα. Με φωνάζει, μπαίνω στο γραφείο του, με το που μπαίνω στην εισαγγελία, το γραφείο του ήταν αριστερά και πάλι αριστερά, όχι όπως λέει το GPS και πάλι αριστερά, και μπήκαμε με τον άλλο μέσα στη Βρετανική Πρεσβεία και σηκώσανε άλλοι τα όπλα. Αριστερά ήταν το γραφείο του κυρίου Ζήση. Ανοίγω την πόρτα, παιδιά με περίμενε και είχε την εφημερίδα ανοιχτή. Εφημερίδα ανοιχτή. Τότε εκδίδαμε εφημερίδα, ή το Εμπρός του Βόλου ήτανε, ή η Μαρκόνι Πρες. Μάλλον η Μαρκόνι Πρες. Τελευταία ήταν η Μαρκόνι Πρες. Είχε τη Μαρκόνι Πρες ανοιχτή. Και με κοιτάζει υπογωνία πάνω από, από τα γυαλιά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Για πλησιάστε. Κατευθείαν στο ψητό. Τι εννοείτε εδώ, κύριε Τάδε? Τι εννοείτε? Είχα ένα πρωτοσέλιδο. Ένα πρωτοσέλιδο για την ανακαίνιση του λιμεναρχείου Βόλου. Χωρίς χρήματα. Του οργανισμού λιμένος Βόλου. Χωρίς χρήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Χωρίς χρήματα του λιμενικού σώματος. Πώς έγινε η ανακαίνιση του λιμεναρχείου Βόλου? Έλατε. Ερωτήματα. Τι υπονοείτε εδώ, κύριε? Τι εννοείτε εδώ? Τι στοιχεία έχετε? Τι είναι αυτό εδώ? Γιατί είναι το κόμμα εδώ και δεν είναι? Γιατί, κύριε, βάζετε κόμμα πριν το και? Μαγορεύε κόμμα πριν το και? Είναι δυνατόν? Είχα να τα ακούσω να τα ακούσω αυτά επί Γούλα, φιλολόγου Γούλα, Παναγιώτη Γούλα, ότι δεν βάζουμε κόμμα πριν το και. Και με το που φεύγω, μαθαίνω την άλλη μέρα ότι ο εισαγγελέας Ζήσης ξεκίνησε προκαταρκτική. Έρε μάνα μου! Έρε μάνα μου!
1: Περίπλα.
0: Τι περιπλανίδι? Έρε μάνα μου! Και μετά από κανένα μήνα έχονται στο ραδιόφωνο, κύριε Μαμάκη, μια ολόκληρη επιτροπή. Γαλόνια, καπέλα, στολές, πλάκα τα γαλόνια. Τι είναι αυτή, ρε? Θέλουμε τον κύριο Τάδε. Τι, να με συλλάβετε? Όλο το αρχηγείο του λιμενικού σώματος ήταν στο Βόλιο. Μπήκαμε σε ένα στούντιο, βγάλα ένα Ευαγγέλιο και μου λένε, κύριε Τάδε, ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Παιδιά, την αλήθεια. Και άρχισε η ανάκριση, οι ερωτήσεις. Τι, πώς, γιατί και τα λοιπά. Ρε παιδιά, για να κάνει την ανακαίνιση, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έκλεψε ο άνθρωπος. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου τον έγραφε κανονικά. Το Υπουργείο Ναυτιλίας τον έγραφε κανονικά το λιμενάρχη. Κανένας δεν να κάνει την ανακαίνιση ένα λιμεναρχείο το οποίο κινδύνευε να πέσει. Είστε με τα καλά σας, τους λέω. Πάτε καλά. Ναι, και ο άνθρωπος πήρε χορηγίες μία, δύο, τρεις και έφτιαξε το λιμεναργείο. Το έκανε κούκλα και μπράβο του, μπράβο του. Την πατάρισα την πιφτέκα χάρη της αλήθειας. Απ' τη μια κάναμε τη δουλειά μας, κύριε Μαμάκη, ότι μέσα από το ρεπορτάζ εδώ δεν προκύπτουν. Ο εισαγγελέας έκανε σωστά τη δουλειά του. Αλλά έπρεπε όμως να λέω και να πω και στο βάθος την αλήθεια, ότι κανένας στο λιμενάρχη δεν τον άκουει, δεν τον αφουκράστηκε, τον έγραφαν κανονικά. Ναι, αλλά το λιμεναρχείο αν τα άφηνε θα έπεφτε. Και καλώς έκανε και πήρε χορηγίες. Αθώος ο κατηγορούμενος. Ναι, αλλά τα πάντα λειτουργήσαν άψογα, άψογα όλα, τα πάντα. Άρα λοιπόν, πιστήκατε τι πρέπει να κάνει ο εισαγγελέας? αποφασίζει αν τα στοιχεία επαρκούν για να παραπεμφθεί μια υπόθεση στο δικαστήριο ή να πάει, ξέρω εγώ, στον τακτικό ανακριτή. Συμφωνείτε, κύριε Μαμάκη? Συμφωνεί. Εμποδίζει όχι το κλείσιμο του φακέλου? Και βέβαια ο εισαγγελέας οφείλει να ερευνά όλα τα στοιχεία που ενοχοποιούν, αλλά και εκείνα που αθώνουν ένα κατηγορούμενο. Δηλαδή πρέπει να διασφαλίζει την αμεροληψία της όλης διαδικασίας. Είναι ο ανώτατος εγγυητής της στήρησης της νομιμότητας. Σήμερα στην Ελλάδα συμβαίνει τίποτα από αυτά κατά πλειοψηφία? Όχι. Σήμερα όλοι αυτοί κάτω στο κοινοβούλιο συμπεριφέρονται ως σαν εγκληματικές οργανώσεις, συνιστούν εγκληματικές οργανώσεις 5 στα 5. Άρα κύριε Μαμάκη, άρα είμαστε στον αυτόματο πιλότο και περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί η μεγάλη αλήθεια, κύριε Μαμάκη, ποια είναι η μεγάλη αλήθεια, και με αυτό κλείνω, περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου, διότι ο χρόνος είναι ο μεγάλος δικαστής. Άγγελε, εξήγησε το. Κάν το τάλιρα. Ακούστε, κύριε Μαμάκη, σας το εξηγεί ο Άγγελος. Πλήρης ανάλυσης από τον Άγγελο.

Ναι, ακριβώς, αγαπητή κυρία. Κάποτε η δικαιοσύνη και στο τοπικό επίπεδο αφουγκράζονταν. Τώρα δεν αφουγκράζεται κανένας. Κάποτε, ό,τι και αν έλεγα, ό,τι και αν έγραφα, με καλούσαν στην εισαγγελία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Τι γράφετε, κύριε? Στοιχεία? Κάθε τι που έλεγα ή που έγραφα, είχαμε άσκηση ποινικών διώξεων. Και πολλές φορές και σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Μαμάκη. Και σε βαθμό κακουργήματος. Κάποιοι στην πόλη μας, εξαιτίας δημοσιευμάτων, έχουν πάει φυλακή. Μπήκαν στην Ψηρού. Και δικαίως. Τώρα αν λειτουργούσαν οι θεσμοί, ξέρετε πώς έπρεπε να πάνε φυλακή. Γι' αυτό τρέμουν. Γι' αυτό φοβούν.

0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο. Για χρόνια καλά. Πολλά σε όλους με υγεία.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Στεναχωριέμαι, κύριε Γιώργο, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που ό,τι να ανοίξουμε και να ακούσουμε είναι όλο σκάνδαλα. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση, κανένας δεν θα δικαστεί? Θέλω να δικαστούν, όχι μόνο να πάρουν και τα λεφτά πίσω. Αυτό θα είναι δικαίωση για όλους μας. Μετά θα ήθελα να βάλετε, για να μην τρώω το χρόνο σας, του Στέλιου το τραγούδι, γιατί τα λέει όλα. Το σύστημα είναι ένοχο και δεν το δίκασε κανείς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 11 και 17 λεπτά.

πάει που λέτε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Παιδιά, η Κολομβία μπροστά στην Ελλάδα είναι όχι ούτε παιδικό σταθμό. Η Αθήνα είναι το πανεπιστήμιο και η Κολομβία είναι ο παιδικός σταθμός. Εδώ είναι η παγκόσμια Κολομβία υπό την σωστή βάση, σωστή έννοια. Εδώ είναι η Κολομβία. Παιδικός σταθμός η Κολομβία. Εδώ είναι όλοι οι αρχιμαφιόζοι του κόσμου. Ακόμη και οι Ισραηλινοί έχουν πάθει πλάκα οι άνθρωποι. Όχι για τον ηρωισμό μας. Όχι για τις ικανότητές μας. Για την παλιανθρωπιά μας.

ένας αποδημούνης κύριων. Οι μαφιόζοι λοιπόν έφαγαν ακόμα έναν ανθρωπάκο. Γιατί ο Τριτσάκος είχε δάψει το παράνομο φορτίο στο πόρισμά του. Ήταν πέμπτος στη λίστα του θανάτου.

Παιδιά, εδώ και λίγες ώρες γίνεται χαμός στα στενά του Ορμούζου. Οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αμερικανικού τάγκερ. Οι Αμερικανοί απάντησαν με πτώση drones. Έριχναν ιρανικά drones. Οι Ιρανοί βομβάρδισαν το Κουβέιτ. Στο Κουβέιτ βαράνε οι σιρήνες, γίνεται της κακομήρας. Για να πάμε ζωντανά πάνω από το Ορμούζ αυτή την ώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παιδιά, δεν περνάει ψυχή. Δεν περνάει ψυχή. Μόνο υπάρχει ένα τάγκερ στη μέση των στενών. Δηλαδή, στα 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν και στα 20 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι, στη μέση δηλαδή των στενών των 35-40 μιλίων. Και προφανώς το έχουν κινητοποιήσει.

Θα πάω αυτή την ώρα, παιδιά, κάπου μακριά, έτσι να κάνουμε μια επικοινωνία. Το ραδιοφωνάκι είναι επικοινωνία, τι είναι. Αλλά θα πάω μακριά, θα πάω κάτω από τις Φιλιππίνες. Θα πάω πάνω από τα Παππούα. Θα πάω εκεί ανάμεσα στην Ινδονησία και τον... Θα πάω στο τρίγωνο μεταξύ Ινδονησίας, Παππούα και Φιλιππίνων. Θα πάω ανάμεσα σε κάτι νησάκια στα Μαλούκου Islands, κάτω από τις Φιλιππίνες. Στο Μανάντο, ένα άλλο νησί απέναντι από τα Μαλούκου. Στο πουθενά δηλαδή. Μισό λεπτό μόνο να βρω νούμερα των δορυφόρων. Να βρω νούμερα δορυφόρων.

0: καθαρά ακούει τη γραμμή. Καθαρά.
1: Motor vessel Arco Pisces.
0: Good morning, Captain. How are you? Καλημέρα, καπετάνιε. Καλημέρα από το Βόλο. Καλημέρα, καπετάνιε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Μισό λεπτό να έρθω από πάνω από το πλοίο. Μισό λεπτό να έρθω πάνω από το πλοίο. Μισό λεπτό να έρθω πάνω από το πλοίο. Λοιπόν, βλέπω Μαλούκο Islands δεξιά σου, Πουλουμπάλα Μανέιτο αριστερά σου, και μπροστά σου τα νησάκια κάτω από τις Φιλιππίνες, και κατευθύνεσαι ανατολικά των Φιλιππίνων και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Για πες μας, καπετάνι, για τα δικά σου τα νέα.
1: Όπως θα είπατε, τι άλλο να πω, ναι. Με καλύψατε. Είμαστε ακόμη νότιοι, έχουμε περάσει κάποια νησάκια εκεί στην Ινδονησία και ανεβαίνουμε για τις Φιλιππίνες, όπου θα περάσουμε ανατολικά.
0: Ανατολικά.
1: Και προορισμό μας είναι το Λανκιάο, ένα λιμάνι της Κίνας, όπου θα εκφορτώσουμε το υπάρχον φορτίο που έχουμε.
0: Πώς το είπατε το λιμάνι?
1: Λανκιάο.
0: Απέναντι από την South Κορέα.
1: Ναι, είναι ακόμη πιο νότια, είναι πιο νότια. Στην περιοχή του Ριζάο.
0: Ριζάο.
1: Είναι πολύ πιο βόρεια από το ποτάμι της Σαγκάης.
0: Πολύ πιο πάνω από τη Σαγκάη, σωστό, ναι. Σαγκάη.
1: Ναι, όχι μέσα όμως το ποτάμι, ναι. Είμαστε απ' έξω.
0: Πώς είναι ο καιρός απ' έξω από τις Φιλιππίνες, ανατολικά των Φιλιππίνων, καπιτάνι, για να πας απ' έξω, σημαίνει ότι είναι καλός ο καιρός?
1: Α, εδώ προς το παρόν είναι καλός ο καιρός. Νοτιοδυτικός. Αν και έχει εδώ και δύο μέρες έχει κάνει ένα σύστημα με ένα tropical depression, όπως τα λέμε εμείς, ένα χαμηλό βαρομετρικό,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι μακριά μας αυτή τη στιγμή, το όμως πηγαίνει και αυτό προς την... θα περάσει κοντά στην Κίνα και θα φύγει μετά ανατολικά.
0: Ναι, τι είδους πιέσεις, πόσο χαμηλές?
1: Αυτή τη στιγμή το δίνει 1006 και κατεβαίνει.
0: Κατάλαβα.
1: Θα είναι ένα μικρό κυκλώνας, αλλά ναι. Εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει. Το ναι. Παρακολουθούμε.
0: Τώρα βλέπω το στενό, είπατε νότιο-δυτικός είναι ο άνεμος, έτσι. Δηλαδή το στενό που βγαίνει από αυτά τα νησιά,
1: τέσσερα.
0: Τώρα βγαίνετε στον ανοιχτό ειρηνικό, βγαίνετε. Δηλαδή, απέραντος ειρηνικός δεξιά σου αυτήν την ώρα. Δηλαδή το πιο κοντινό είναι τα Παλάου, ναι. και το Γκουάμ, στη μέση του ειρηνικού. Δηλαδή σχεδόν στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Άρα νοτιοδυτικός, είπατε ότι είναι. Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, είναι καλός ο καιρός. Όχι, εδώ προς το παρόν είναι καλός ο καιρός.
0: Ναι. Και,
1: και πιστεύω ότι δεν θα συναντήσουμε και άσχημο καιρό προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: το σύστημα αυτό φεύγει μπροστά μας και αριστερά, δηλαδή, συγγνώμη, και δεξιά, ανατολικά δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτή, το πλοίο πώς είναι, πώς είπατε, και τις προάλλες μου είχατε πει ότι είσαστε 12 ή 11 Έλληνες.
1: 12 είμαστε.
0: 12 Έλληνες και πόσοι...
1: 11 Φιλιππινέζοι.
0: Και 11 Φιλιππινέζοι, άρα είστε 23 άτομα, έτσι, 23 άτομα. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Το arrival στην Κίνα πότε είναι, Captain?
1: Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, στις 5 Ιουνίου.
0: 5 Ιουνίου.
1: Μεσημβρινή ώρα τοπική.
0: Μάλιστα, άρα είναι την Άγη πότε, το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Και local time τι ώρα έχετε τοπική, πόσες ώρες μπροστά?
1: Τώρα εμείς είμαστε 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα.
0: 5 ώρες, άρα είσαι 4.30 το απόγευμα, έτσι? 4.30.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Καπιτάνιε, είμαστε όλα καλά εδώ πέρα στο Βόλιο. Είμαστε στο ίδιο στίγμα, δεν έχει αλλάξει το στίγμα.
1: Σας έχουν πιάσει ζέστες εκεί τώρα, τι έγινε?
0: Ναι, είχαμε σε επίπεδα...
1: Λίγες μέρες το καλοκαίρι.
0: Σε επίπεδα Θεσσαλίας χθες είχαμε 33,5 με 34. Τα ίδια και σήμερα, έχει ανέβει κατά πολύ ο υδράργυρος. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει τώρα, καλοκαίριασε. Λοιπόν, καλή...
1: Αν και να πω την αλήθεια, εμείς τώρα στην βορειοδυτική Αυστραλία που ήμασταν,
0: ναι,
1: παρόλο που είναι στο νότιο ημισφαίριο, είχε πολύ καλή θερμοκρασία, 27, έφτανε και 30 βαθμούς. Παράξενο για τέτοια εποχή.
0: Άρα πιστεύεις ότι οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει κατά πολύ, Κάπτεν?
1: Εδώ και χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ενώ έπρεπε να κάνει τέτοια εποχή, τι καιρό έπρεπε να κάνει στην Βόρεια Αυστραλία?
1: Φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο προς χειμώνα. Πάνε για χειμώνα αυτοί εκεί πέρα.
1: Ναι. Ναι, ναι, σωστά.
0: 27 βαθμούς δεν είναι ούτε χειμώνας ούτε φθινόπωρο ή καλοκαίρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά τι συμβαίνουν και σε εμάς. Περίοδος καλοκαιριού, είδατε, ναι, πριν τις ακόμη τις αλκιονίδες μέρες, ζέστες πολλές φορές είναι, βλέπεις Χριστούγεννα και έχει 22 βαθμούς, 20. Εντάξει, και αυτό δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Πλέον έχουμε φύγει από τις 4 εποχές. Νομίζω ότι βαδίζουμε μόνο σε 2.
0: Κάπτεν, τώρα από ποιο δορυφόρο μιλάμε? Μιλάμε από το δορυφόρο του Ειρηνικού ή μιλάμε από τους καινούριους δορυφόρους του Elon Musk? Μέσω ποιου δορυφόρου μιλάμε?
1: Τώρα εμάς από το πλοίο εδώ έχει Starlink, επομένως...
0: Άρα Elon Musk, έτσι.
1: Elon Musk. Μπράβο, με τους νέους δορυφόρους πλέον. Εντάξει. Ακουγόμαστε, λες και είμαστε στη διπλανή πόρτα, κάπως έτσι.
0: Ναι, ακούγεστε η γραμμή δική σας του πλοίου, δορυφόρος, ακούγεται καλύτερα από τις τοπικές γραμμές. Ακούγεστε περίφημα. Δηλαδή, κάποιος τώρα που δεν παρακολουθεί, είναι, δεν πιστεύει ότι είσαι στον Ειρηνικό, ότι είσαι στο πουθενά. Δεν πιστεύει.
1: Οι επικοινωνίες των πλοίων ανά το χρόνο έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ ραγδαία και εντάξει, εμάς τουλάχιστον που είμαστε εδώ πέρα μας βοηθά πάρα πολύ. Επικοινωνούμε πιο εύκολα με την οικογένεια, με τους έξω, εντάξει, είναι καλύτερα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Άλλες ταχύτητες στον ίντερνετ, εντάξει, είναι πιο καλά, είναι πιο βολικά για μας.
0: Είστε χρονοαυλωμένος?
1: Εξαρτάται, βέβαια.
0: Ναι. Είστε χρονοαυλωμένος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δίνετε...
1: Ναι, ναι, για 2 χρόνια.
0: Για 2 χρόνια, σε ποια εταιρεία, αν επιτρέπετε, σε ποια εταιρεία, σε ποιους χρονοαυλωτές?
1: Είναι πολύ.
0: Πολύ.
1: Είναι σε μια γερμανική και τώρα είναι σε μια σιγκαπουριάνικη. Σιγκαπούρης. Δεν είναι ένα σχεδίο.
0: Τι φορτίο και πόσους τόνους μεταφέρετε, Κάπτεν?
1: Τώρα το πλοίο μας έχει φορτίο, είναι σιδηρομετάλλευμα, iron ore,

0: με τους γερανούς που έχουμε και τις γκράμπες, χούφτες αλλιώς,
1: κατάλαβα,
0: να το πω έτσι λαϊκά. Παίρνοντας το φορτίο από τις φορτηγίδες που έρχονται στις πλευρές μας και μεταφορτώνουμε το φορτίο στα κήτη μας.
1: Οι Κινέζοι με ποιο τρόπο θα κάνουν την εκφόρτωση?
0: Μάλλον με τις ταιριάς γερανούς που θα έχουν πιο μεγάλες γκράμπες, χούφτες δηλαδή. Που εντάξει, εκεί αυτοί θα πάνε λίγο πιο γρήγορα γιατί είναι πιο μεγάλες.
1: Ναι.
0: Μπορεί 2 μέρες να μείνουμε.
1: Κατάλαβα.
0: Πιστεύω.
1: Έχετε και το επόμενο destination, έχετε τον επόμενο προορισμό, έχετε ειδοποιηθεί αυτό?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το γνωρίζω, διαισθάνομαι όμως ότι μπορεί να κροσάρουμε, να περάσουμε από βόρειο Ειρηνικό στην αντίπερα όχθη προς Καναδά ή Αμερική.
1: Κατάλαβα. Α, να περάσετε δηλαδή κάνα φορτίο από Ιαπωνία για να πάτε από πάνω μεριά, έτσι? Ναι.
0: Ή να πάμε και άδεια απέναντι να φορτώσουμε.
1: Απέναντι θα...
0: Τα
1: αν πας απέναντι θα πας από Αλεούτς, από ψηλά, θα κάνεις τόξο ή θα πας απευθείας?
0: Όχι, τόξο θα γίνει, αλλά δεν θα περάσουμε πάνω από τα Αλεούτια. Τώρα καιρός εκεί πάνω δεν είναι άσχημος. Καλός είναι.
1: Αχα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα από κάτω, αν περάσετε.
0: Και λίγο να κουνηθούμε, εντάξει, να κάνουμε. Έτσι.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Κάπτεν, καλό ταξίδι, εύχομαι υγεία. Λοιπόν, όλα τα πάντα είναι. Εμείς εδώ είμαστε στον αυτόματο πιλότο, δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι η ρουτίνα, είναι η ρουτίνα εκεί. Ναι. Εντάξει, είναι η ρουτίνα.
1: Καλό ταξίδι, πολλά φιλιά σου στέλνουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χαιρετισμούς σε όλους σας.
1: Θα μας επιτρέπετε βέβαια ανά τακτά χρονικά διαστήματα να σας συμφινδιάζουμε, εντάξει?
0: Α, δεν πειράζει, ναι. Οι εκπλήξεις είναι καλό, ναι. Κάνουν καλό στον άνθρωπο.
1: Μπράβο. Καπετάν Γιάννης Νάπας, καλημέρα καπετάνια.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

πριν ελάχιστα χρόνια θα ήταν αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια επικοινωνία κατά αυτόν τον τρόπο. Παναγιώτη Θάνο, πού να διανοηθούμε εμείς για τις μελλοντικές επικοινωνίες τότε, πριν λίγα χρόνια, πώς μπορούσαμε να το διανοηθούμε.

Πού μπορούσαμε, Παναγιώτη, να φανταστούμε ότι αυτή η επικοινωνία μέσω των δορυφόρων του Elon Musk θα κόστιζε όσο μια αστική μονάδα.

επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μου στέλνετε, τα λέγαμε και τις προάλλες, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για την Νόστο. Είναι μια ιδιαίτερη αίσθηση. Η λέξη νόστος, η ψυχολογία. Νόστος και ψυχολογία είναι δύο λέξεις συνυφασμένες, έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Δηλαδή, αν κάποιος προσπαθήσει να ορίσει τι είναι θάλασσα, πέραν της πραγματικής της αυτούσιας ετυμολογίας, η θάλασσα ορίζεται από την αντίθεση μεταξύ του ταξιδιού και της επιστροφής, κατ' επέκταση. Νόστος, νόστος, νέομαι, αγαπητή κυρία, νέομαι, επιστρέφω, γυρίζω, γυρίζω σπίτι. Από εκεί βγαίνει το νόστος. Από το ελληνικό ρήμα, το αρχαίο ελληνικό ρήμα, το νέομαι. Είναι, αυτά προέρχονται από την νοσταλγία. Είναι σύνθετη, νόστος, νοσταλγία, νόστος και άλγος. Νοσταλγία, δηλαδή πόνος, θλίψη. Από εκεί προκύπτει η νοσταλγία. Ψυχικός πόνος. Εξάλλου, μην ξεχνάτε τον Οδυσσέα, την Οδύσσια, Οδύσσια του Ομήρου, τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας πάλευε με θεούς, πάλευε με κάτω στην, εκεί στα κύθρα, πώς τη λέγανε την άλλη, την Καλυψό. Πάλευε με στοιχεία της φύσης επί 10 ολόκληρα χρόνια. Και ποιος ήταν ο μοναδικός στόχος του Οδυσσέα? Να επιστρέψει στην Ιθάκη. Μην μένετε στο εύκολο της επικοινωνίας προηγουμένως που είχαμε. Δεν είναι εύκολη επικοινωνία. Το πλοίο είναι ένας, στην ουσία φυλακή είναι. Το πλοίο είναι ένας εγκλισμός, βέβαια ένας ιδιότυπος εγκλισμός. Εδώ μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μεγάλη συναισθηματική μοναξιά. Η έλλειψη της φυσικής παρουσίας δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα. Όταν αισθάνεσαι ότι η ζωή τρέχει χωρίς εσένα, όταν χάνεις καθημερινές στιγμές, όταν αισθάνεσαι ότι κάθε μέρα χάνεις αυτές τις στιγμές από τις οποίες συνίσταται, δηλαδή αρχίζεις και διακατέχεσαι από ένα άλλο μεγάλο σύνδρομο. Το ξέρετε, το σύνδρομο της χαμένης ζωής. Το σύνδρομο της χαμένης ζωής, το έχετε υπόψη σας? Μεγάλο πράγμα. Βέβαια υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο αυτή η διαρκής ανησυχία για την υγεία των δικών σου ανθρώπων. Για να αντέξεις τη ρουτίνα, για να αντέξεις την κούραση, για να αντέξεις τον κίνδυνο αυτής της δουλειάς που είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη, χρειάζεται να κλειδώσεις τα οποιαδήποτε συναισθήματά σου. Όταν ταξιδεύεις, αυτά
τα κλειδώνεις για να αντέξεις. Μην παρασύρεστε τώρα από το ίντερνετ, από τις βιντεοκλήσεις στα σύγχρονα πλοία. Μπορεί το ίντερνετ στα σύγχρονα πλοία και οι βιντεοκλήσεις να έχουν μειώσει την απόσταση. Μερικές φορές εντείνεται η μελαγχολία. Αντί να την απαλύνει, την εντείνει.

0: Τα τυχερά φίλε του επαγγέλματος που λες είναι φιλαφήματα. Δεν υπάρχουν τυχερά. Όταν υπάρχει οικογένεια δεν υπάρχουν τυχερά φίλε. Κοροϊδία είναι. Και μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κουτρούμπα. Κύριε Κουτρούμπα, είχε δίκιο σχολημένος. Λοιπόν, δεν θέλω πολιτικές αναλύσεις αυτήν την ώρα. Έτσι, φτάνει. Φτάνουν οι πολιτικές αναλύσεις. Τι θα θέλατε αγαπητέ εσείς?
1: Καλημέρα Γιώργα.
0: Καλημέρα. Α, και εσύ, εσύ ακούγεσαι καλά σήμερα.
1: Σου παίρνω από κινητό.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το θέμα?
0: Ναι.
1: Καταρχήν με εξάπτωστη φαντασία όταν μιλάς για θαλασσινά, για μπάρκα. Μου εξάπτωστη φαντασία λέω.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάς για θάλασσα, για πλοίο, για ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα τελικά.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μου και στον καπετάν Γιάννη και σε όλους τους καπετανέους και βέβαια και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους ταυτικούς όπου και αν σ' ακούνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι καλά, καλές θάλασσες να έχουν. Η θάλασσα είναι ένα πράγμα που σε αντιμετωπίζει θαραλέα και καθαρά και αληθινά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μειονέκτημα της Ελλάδος. Ενώ έχουμε θάλασσα γύρω-γύρω, έχουμε και στεριά, που αυτή η στεριά μας κάνει να είμαστε οι χειρότεροι ανθρώποι. Γιατί βρίσκουμε τρύπες και πάμε και τυπώνουμε και αυτοχαϊδευόμαστε. Ενώ στη θάλασσα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα αντιμετωπίσεις την αλήθεια κατάματα. Άμα σου έρθει ο καιρός, θα σε βαράσει μία και έξω, θα τον αντιμετωπίσεις ή όχι. Μένος υποχώρησης. Ενώ εδώ υπάρχουν οι τρυπούλες του νόμου, υπάρχουν οι τρυπούλες των σπιτιών, υπάρχουν οι τρυπούλες του κάθε πολιτικού, υπάρχουν οι γενικά τρύπες που μπορεί να καλυφθεί κάποιος που κάνει κάτι ή κάτι του έρχεται. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ενώ μπορούμε να ξεπλύνουμε και να γίνουμε καθαροί στη θάλασσα, εμείς τη θάλασσα την βγάζουμε απ' έξω και καθόμαστε στη στεριά και κρυβόμαστε σαν τα κουνάβια. Αυτό όμως δεν μπορεί να προχωρήσει και να συνεχίσει. Έχουμε αρρωστήσει, Γιώργο. Γενικά και άρρωστοι να μην είμαστε, αρρωστούμε και όχι τίποτα άλλο. Μας αρέσει κιόλας που είμαστε άρρωστοι. Ο καθένας θέλει να καλύπτει τον άλλον για να μπορεί αυτός να κάνει κάτι. Να φύγει και ο τάδε που ξέρει κάποια μυστικά, να φύγει και ο άλλος που ξέρει κάποια μυστικά. Έλα μόνο, θα την καθαρίσουμε την υπόθεση. Και δεν κουνιέται τίποτα. Είμαστε άρρωστοι. Δεν ξέρω πώς θα γίνουμε καλά. Ίσως χρειάζεται κανένας καπετάνιος που να ξέρει καλά να οδηγάει ένα καράβι, να μας βάλει όλους μέσα σαν την κυβωτό του Νέα και να μας πάει κάπου αλλού, γιατί εδώ δεν το βλέπω να συνερχόμαστε, φίλε Γιώργη. Είμαι λίγο απογοητευμένος από αυτήν την κατάσταση. Πεθαίνουν ανθρώποι σαν να μην πέθανε κανένας. Έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Αλλούς σκοτωθήκαν περισσότεροι, εδώ έχουμε λιγότερο, στατιστικά γίνονται όλα. Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει στο τέλος της αηδίας του εγκεφάλου μας. Πραγματικά έχουμε αηδία στον εγκέφαλο. Και ιδιαίτερα αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι καλά μαζί με τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Πραγματικά τον βρίζω κάθε μέρα που κάποια στιγμή μπορεί να ψήφισε κάποιον ή οτιδήποτε. Ή γιατί δεν φώναξα την ώρα που έπρεπε. Αυτοί πώς είναι καλά κάθε μέρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πεθάναν κόσμος και κουσμάκες για τις χαζομάρες, να μην το πω διαφορετικά, μερικών ηθινών. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα το κράτος δεν ευθύνεται για τίποτα. Ενώ είναι ο κυρίαρχος επέτειος όλων των δεινών που περνάμε. Θα μου πεις εσύ δεν έχεις ευθύνη? Ναι, έχω ευθύνη κι εγώ. Γιατί φοράω σαν τα μουλάρια ή σαν τα άλογα αυτές παροπίδες και δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά. Μόνο χτυπήσει την πόρτα μου αυτό που θα μου, δεν θα μου κάνει καλό ή ξέρω εγώ ή θα με ξεβολέψει, τότε μόνο αρχινάω και φωνάζω. Είμαστε άρρωστοι. Γιώργο, περαστικά μας, δεν ξέρω πώς θα γίνουμε καλά. Πραγματικά το ψάχνω. Καλημέρα, να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά, καλημέρα, φίλε μου.

ενώ μιλούσε ο ακροατής προηγουμένως, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Κάρπαθο. Γι' αυτό σας λέω ότι το ραδιοφωνάκι παραμένει ο τελευταίος φάρος επικοινωνίας, της σωστής επικοινωνίας. Άκουγε τη συνομιλία προηγουμένως με τον καπετάν Γιάννη από το πλοίο που βρίσκεται, που ταξιδεύει στον ανεβαίνει από την Αυστραλία για την Κίνα και βρίσκεται στο ύψος των Φιλιππίνων. Άκουγε η καθηγήτρια εδώ στο Βόλο, η κυρία Χρυσάνθη Βουτσά Μαρέλη, και η κόρη της η Στέλλα Βουτσά είναι εκπαιδευτικός στην Κάρπαθο. Μου λέει η Στέλλα η Βουτσά, εμείς εδώ μιλούσατε με το πλοίο προηγουμένως στον Ειρηνικό, εμείς εδώ έχουμε τον Blue Star Δήλος. Και εκεί εξεπλάγινε η Στέλλα η Βουτσά όταν της είπα ότι στην Κάρπαθο το τελευταίο τρίμερο δεν έχετε πλέον τον Blue Star Δήλος, αλλά έχετε το Διαγόρα. Έχει αντικατασταθεί το Δήλος, τον Blue Star Δήλος με το Διαγόρα το τελευταίο τρίμερο και έμεινε στήλι άλατος. Σε κάθε περίπτωση θέλω να στείλω μια ζεστή, μια όμορφη καλημέρα σε δύο εξαιρετικές κυρίες της εκπαίδευσης, σε δύο εξαιρετικές κυρίες του πολιτισμού μας. Στέλνω αυτήν την ώρα τις πιο εγκάρδιες ευχές στην εκλεκτή, γιατί αυτά μένουν, αυτά είναι τα καλύτερα στο ραδιόφωνο, στην εκλεκτή καθηγήτρια, την κυρία Χρυσάνθη Βουτσά Μαρέλη, και στην άξια βέβαια κόρη της, την διακεκριμένη φιλόλογο, διδάκτορα, την κυρία Στέλλα Βουτσά. Που με τόσο καμάρι και αγάπη και οι δύο ακούν την εκπομπή, η μία από το Βόλο και οι άλλοι από την πανέμορφο Κάρπαθο. Και βέβαια όλα αυτά με βαθύ σεβασμό στη μνήμη του αείμνηστου, πολύ αγαπητού καθηγητή μας, του Παναγιώτου Βουτσά. Εύχομαι και στην σύζυγο και στην κόρη του Παναγιώτη Βουτσά να έχουν πάντα υγεία, δύναμη και να συνεχίζουν να φωτίζουν τις ψυχές των μαθητών τους με τις γνώσεις και το ήθος τους. Η προσφορά της οικογένειας Βουτσά στα γράμματα και την παιδεία εδώ στη Μαγνησία, και όχι μόνο, είναι ένας αληθινός φάρος. Σας συντροφεύω και τις δύο με την καλύτερη, έτσι, με την πιο θετική ενέργεια.

Και στο σημείο αυτό, με τον τρόπο αυτό, να κλείσουμε σήμερα, αφού βέβαια πριν κλείσουμε, εφόσον έτσι μας ανέβασε την ψυχολογία η κυρία Στέλλα Βουτσά από την Κάρπαθο, αλλά και η κυρία Βουτσά Μαρέλη από το Βόλο, να τσοφερώσει και ένα τραγουδάκι και μετά να πάμε στο κλείσιμο, στην αποφώνηση.

έτσι με αυτό το τραγούδι κλείνουμε. Με Θεοδωράκη και Γκάτσο, έτσι με ένα κλασικό τραγούδι, ένα ποιητικό που ταιριάζει απόλυτα. Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ. Να σε καλά φίλε. Μου γράφει από κάτω φίλος από το Μόντρεαλ, τι μας θύμισες φίλε. Είχες καθηγητή το Βουτσά. Κατάλαβα. Και είσαι στο Μόντρεαλ.

Ο Δημήτρης από τη Νέα Υόρκη μου γράφει, είσαι τρελός. Δημήτρη, το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων είσαι. Υπό την έννοια ότι μεταδίδεις παλιές ειδήσεις.

0: Βόλος, εδώ Μαγνησία. Χουα! Παιδιά, το ραδιοφωνάκι πάει παντού. Εμείς γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να διανοηθείς πού φτάνει το ραδιοφωνάκι. Όταν λέω κάθε πρωί καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα κυριολεκτό. Από το Μόντρια του Καναδά. Μέχρι τη Ρωσία. Και από την Κίνα, από το Βλαδιβοστόκ, την Ιαπωνία. Μέχρι την Αργεντινή. Σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη, σε όλες τις υπήρους.
1: No. Ecstasy. Εξτανό.
0: Και άμα ζούσε ο Βαγγέλης από Παθανασίου, θα μας έλεγε και πού αλλού.
1: Ecstasy.
0: Αν έχει φύγει και δεν μας ακούει κι αυτός.

0: Θυμάμαι κυρία Μαρέλη Βουτσά, καλημέρα σας. Θυμάμαι ένα πρωί έχω βγει από το μάθημα και είμαστε εκεί δίπλα στην αίθουσα Παράγκα Νέας Ιωνίας, στην αίθουσα δίπλα στο γραφείο του γυμνασιάρχη και των καθηγητών βεβαίως. Είχε ένα διάδρομο και δίπλα ήταν η πρώτη αίθουσα στο Γάμα. Σχηματίζονταν Γάμα. Είχα βγει στο διάλειμμα, θυμάμαι, περνάει από μπροστά η κυρία Μαρία Καρουχανίδου. Είχαμε αρχαία. Βγαίνει από τη μία την αίθουσα ο Παναγιώτης Βουτσάς. Φορούσε κουστούμι γραβάτα και κατευθύνονταν, όπως και η κυρία Καρουχανίδου, προς το γραφείο των καθηγητών και του γυμνασιάρχη. Ήταν στο μετέχμιο, έφευγε ο Τσαμάκης και χόντανε η Καρά. Πάνω σε αυτή την αλλαγή, αν θυμάμαι καλά, μπαίνει μέσα μία, από την άλλη την πόρτα βγαίνει μία άλλη μαθηματικός, Χατζιωάννου, τη θυμόσαστε, Χατζιωάννου, μια αξιοπρεπέστατη επίσης κυρία. Από μια άλλη αίθουσα βγαίνει ο θεολόγος ο Γιάννης ο Μωυσίδης. Στο προάβλιο μιλούσε σε αυστηρό στυλ ο καθηγητής Καβαρδίνες σε ένα μαθητή, είχαν καυγά. Στην άλλη τη γωνία πιο κάτω προς το αστυνομικό τμήμα ήταν ο Φώτης ο Φούκας και κάποιον ο σλαμπίγιζε. Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί στην είσοδο της πόρτας του γραφείου των καθηγητών είναι μια καινούργια φυσιογνωμία. Καινούργια φυσιογνωμία. Παιδιά, καινούργια καθηγήτρια. Καινούργια, μια νεαρά. Ήταν η κυρία Χρυσάνθη Μαρέλη, μετέπειτα Βουτσά. Καλημέρα σας κυρία μου. Πάμε γρήγορα, Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Καπταγιάννη, σήμερα είναι Πέμπτη, εσείς σίγουρα θα έχετε μπολονές. Πρώτο πιάτο. Δεν ξέρω, ο σεφ Κώστας Μακρύς τι ετοιμάζει. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Καλώς τον.
1: Για σήμερα έχουμε σπανακόριζο.
0: Ναι, ναι.
1: Φασολάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Μακαρόνια ο γκρατέν.
0: Αυτά είναι.
1: Τριλογία με σουβλάκι.
0: Από που πω. Α, τριλογία είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τριλογία, ναι.
1: Ναι, κοτόπουλο, χοιρινό και μοσχάρι. Το σουβλάκι το είπαμε. Πρόβιο στιφάδο.
0: Πρόβιο στιφάδο.
1: Ναι. Κεφτέδες φούρνου. Ναι. Μπακαλιάρο πλακί.
0: Ναι.
1: Και κανελόνια.
0: Κανελόνια. Επειδή μπερδεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος και τα θέλει όλα, για πείτε για να τα εμπεδώσουμε.
1: Φασολάδα. Σπανακόριζο.
0: Ναι, ναι.
1: Μακαρόνια ο γκρατά. Σουβλάκι του σεφ το λέω.
0: Ναι.
1: Πρόβιο στιφάδο.
0: Στιφάδο.
1: Κεφτέδες φούρνου. Μπακαλιάρο πλακί.
0: Πλακί.
1: Και κανελόνια.
0: Και κανελόνια. Σεφ, έχουμε καλή δύναμη. Μπράβο, έβγε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάπα, αυτά είναι φαγητά, παιδιά. Ούτε στο Κώστα Πασίφικα να ήμασταν. Έχουν τέτοια πράγματα στο Κώστα Πασίφικα. Αποκλείεται. Δευτέρας Νοεμβρίου 81, το κατάστημα του Σεφ Κώστα Μακρύ. Ή αν θέλετε καλέστε τον, αν δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί, καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό κτέλ Βόλου. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον Σάκη, απέναντι από τον Ανικόλα, Ερμού 192, Σάκης. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι, παρκάρετε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια και με χαμηλό αντίτιμο. Που διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Λιαδέλης.
2: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίες, καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Αν ψάχνετε πλακάκια για το σπίτι σας, για το καινούργιο, την ανακαίνιση του παλιού, σπεύσατε Δευτέρα Νοεμβρίου και κουντουριό του στη γωνία, στη Μεγάλη Μάντρα των αδελφών Μέμα. Οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως, με έπιπλα μπάνιου. Εάν θέλετε περκοτέντα, σπεύσατε στην εταιρεία Pergomax.
4: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Μπρούζινε, ποια ακραία φτώχεια μου λες. Εδώ σας προειδοποιώ, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια σας προειδοποιώ για επερχόμενη επισιτιστική κρίση. Και εσύ έρχεσαι τώρα στο και 10 να μου πεις. 2 χρόνια σας αναλύω περί επισιτιστικής κρίσης.
1: Έκσταση.
0: Μετά τους κορονοϊούς, μετά τις πανδημίες, θέλω να μας ξεκάνουν με την τροφή. Και έρχεσαι τώρα σήμερα να μου πεις, δεν πάτε καλά. Τουλάχιστον μαζί μου σοβαρευτείτε.

0: 6-99-81-71-200 για την Bergomax. 6-99-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Γιατί ρε Μπρούζινε, για μην πεινάσω, το έχω κόψει το φαΐ ρε. Πλάκα ρε με κάνεις. Τη βγάζω με ψέματα ρε. Με τα ψέματα, δεν τρώω. Το κρέας 5 χρόνια κομμένο. Ενδιαφέρει εμένα, υπάρχει κρέας. Τα τελείως απαραίτητα για να είναι ισχυρό το ανοσοποιητικό. Τι μου λες τώρα. Αυτά να τα λες στον εαυτό σου, Μπρούζινε. Εσύ δεν θα έχεις κρέας. Εκείνες τις φοβερές πίτες. Πίτες. Ρε τι μπαστούνια ήταν αυτά ρε. Πω ομοιόμορφα στο ταψί. Ρε εσύ. Πω τι τυρόπιτες ήταν αυτές ρε. Πω. Μπρούζινε, αν έφτιαχνες τέτοιες τερόπιτες και έχεις ένα μαγαζάκι κάπου εδώ στην είσοδο της πόλης, θα έχεις θησαυρίσει. Ή αν ήσουν, ξέρω εγώ, στο Νιου Γιόρκ με τέτοιες τερόπιτες, θα έχεις φτιάξει όμιλο. Όμιλο επιχειρήσεων. Σε όλη την Αμερική, τι λες τώρα, ρε. Μπρούζινε. Porque es genial, así. Me gusta mi, así. Me gusta mi, así. Me gusta mi, así. Me gusta mi,

0: 6-66-34 το πρατήριο καυσίμων του Αντώνη του Κόπανου, τη Shell δίπλα στο ενόπνευμα. 6-66-34 για πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα στην χαμηλότερη τιμή. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Ψυγεία ψηλά, ψυγεία κοντά, ψυγεία φαρδιά, ψυγεία στενά, ψυγείο καταψύχτες, τι ψυγείο θέλετε. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Κουζίνες έτσι, κουζίνες γιουβέτσι, με καινούργιες εστίες, κουζίνες διαχρονικές, τι κουζίνα θέλετε. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Πλυντήριο ψηλό, πλυντήριο στενό, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, τι πλυντήριο θέλετε. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Θέλετε τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό τηλέφωνο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καλώδια, πριν τα πάντα όλα. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά σας λέω. Εξτάνω. Θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε και θα το διαπιστώσετε. Βαγγέλη, καλημέρα. Για Κάκογλου. Τάκη, καλημέρα. Για Κάκογλου. Μπάμπι, Μπαμπίνο. Μπάμπι, όπως λέμε, Μπάμπι για Κάκογλου. Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Όλα τα αθλητικά σας, Δημητριάδος Εγκλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Όλα τα γνήσια αθλητικά σας σε ηματισμό και σε υπόθεση, Δημητριάδος Γλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Τα γνήσια αθλητικά, τα original αθλητικά, τα αυτούσια αθλητικά, Δημητριάδος Γλαβάνη, μόνος του για Κάκογλου. Κύριε, καλημέρα και στους τρεις. Για Κάκογλου Σπορ.

δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο λοιπόν λίγο μετά τις... όχι λίγο μετά, ακριβώς τις 9. Μετά το 7 με 9 πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Στις 9 μαζί, πρώτο Θεός, άμα θέλει ο μεγαλοδύναμος, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, ό,τι αποφασίσει, ό,τι πει. Ευχαριστώ που και σήμερα είστε συντονισμένοι, ήσασταν συντονισμένοι από όλο τον πλανήτη. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι υγεία. Και θυμηθείτε, ακόμα και η υγεία είναι θέμα ψυχολογίας. Αν πείτε στον εαυτό σας, θέλω να είμαι καλά, θα είσαστε.

Είχα πάει τον το 21 στο Πανεπιστημιακό. Τον κοιτάζω στα μάτια έναν τύπο, με κοιτάζει. Αυτός ήξερε τι είχα, εγώ δεν ήξερα. Μου είπανε βέβαια τι είχα, αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ το μέγεθος. Τον κοιτάζω στα μάτια, με κοιτάζει και του δείχνω εμπιστοσύνη και του λέω: θέλω να με κάνεις καλά. Και μου λέει: θα σε κάνω. Το πιάσε αμέσως ο τύπος. Ψυχολογία. Θα σε κάνω, μου λέει. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
4: Εδώ.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
0: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα.
0: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα.
0: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
0: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή.
0: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
0: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
0: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
0: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
0: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλι 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6 Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
14: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
21: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Σχολείο Οδηγών
0: Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 6947 077 527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
14: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
19: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ψηφοδέλφη εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά. Μελαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς.

0: τιμής για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

τώρα να ήταν το γερό παλαιοπόλι, όπου έμοιαζαν μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια δραχνή φωνή τα πάντα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές.

0: φορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Παρασκευή λοιπόν, 5 Ιουνίου, Γκαγκάριν 205 παρουσιάζει με αφορμή τα 50 ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του Virgin Killer αυτό το αριστούργημα της μουσικής. Μία ημέρα μετά, Σάββατο 6 Ιουνίου, εμφανίζεται στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά μας βεβαίως, Golden Hour Festival, 3, 4 και 5 Ιουλίου, με τεράστια ονόματα όπως η Venom, η Rage, με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας, παρακαλώ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η τεράστια Hallas, η Coroner, η Crimson Glory, η Hair Apparent, 21 συνολικά συγκροτήματα. Μπείτε τώρα, goldenarfestival.com, εξασφαλίστε το εισιτήριό σας, μπείτε στο More για να εξασφαλίσετε εισιτήριο για Uli John Roth. Καλησπέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική Golden Rules. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας πάντοτε από το vinylstore.gr. Και πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά, μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Ένας δίσκος, φίλες και φίλοι, κυριολεκτικός σταθμός. Ένας δίσκος που πραγματικά ακόμα μας περιπλανεί. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γκαγκάριν 205. Σάββατο 6 Ιουνίου, Μπλοκ 33, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Τεράστιοι Deep Purple φίλες και φίλοι, και δεν θα μπορούσαμε αν μη τι άλλο περνώντας μέσα από αυτές τις γιγαντιές μπάντες να μην ακούσουμε κάτι από τους μοναδικούς Led Zeppelin.

Led Zeppelin λοιπόν, φίλες και φίλοι, Whole Lotta Love, και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε μέσα από τους, κάτι μέσα από την δισκογραφία των θρυλικών Lynyrd Skynyrd. This is Free Bird.

0: Λίναρ Σκίναρντ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και Free Bird, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι, στην ραδιοφωνική Golden Rules, και δίνουμε συνέχεια με ZZ Top.
1: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Bad Company, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από τον υπερδίσκαρο που τιτλοφορείται ως Bad Co. Και πάμε στους Grand Funk Railroad και We're an American Band.

Και για το φιλαράκι μου το Μαστατέλο. Πάμε στο 1976, Ted Newton, Free For All Album και Doggy Dog, καλό μου φιλαράκι. Εάν ακούς, ξέρω ότι το χαμόγελο έχει φτάσει ήδη στα αυτιά.

τη Golden Rules. Γιατί λέτε να πάμε στο μακρινό 1970, όταν ένα συγκρότημα υπό το όνομα Free κυκλοφορούσε το άλμπουμ Fire and Water. Τελευταίο κομμάτι στην δεύτερη πλευρά του δίσκου, ένα κομμάτι που έμελε να ταράξει όλες τις ροκ συλλογές, όλα τα Rock Collection. And this is All Right Now.

Sky Meaty το 1968 σαν single και κυριολεκτικά κατακτάει τον πλανήτη. Οι μπαμπάδες σας, Steppenwolf, είναι εδώ με το Born to be Wild.

Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον Alice Cooper. I know you're hungry. Ah.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φιλαράκια μου, καλά, 34 λεπτά μετά τις 11 και όπως κάθε βράδυ Πέμπτης.

0: Έτσι και σήμερα πάμε στη γωνίτσα του αρχισυντάκτη. goldenrules.gr. Ο ναός του ελληνικού heavy metal. Πάμε να συνδεθούμε με όμορφη Σύρο, με Χρήστο Παπαδάκη, και πάμε να κάνουμε ανασκόπηση της εβδομάδας που φεύγει. Μαζί με την εβδομάδα βέβαια φεύγει και ο Μάης, ένας δυνατός μήνας για το heavy metal, Metallica και Iron Maiden μαζί. Ημερολογιακά λοιπόν από την Δευτέρα εισβάλλουμε στο καλοκαιράκι. Ξεκινούν οι μεγάλες συναυλίες, ξεκινάνε τα festivals. Γυαλί ηλίου και τέτοια. Στην ανοιχτή γραμμή καλησπερίζω Χρήστο Παπαδάκη. Χρήστο, καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Φεύγει ο Μάης, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Αφού κατάφερα Κουμιώτη να διαχειριστώ και Μετάλλικα και Μέιντεν μέσα στον ίδιο μήνα, δηλαδή τι να πω, έτσι είμαι πραγματικά ένας ανυπέρβλητος ήρωας. Φυσικά και κάνω πλάκα, αλλά εντάξει, ένιωσα ότι λίγο ας πούμε ξεπεράσαμε τα όρια με τόσο πολύ posting, παιδιά, για αυτές τις συναυλίες. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Εγώ απλά δεν είμαι στη φάση. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα που έρχονται, όπως είπες, μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Εγώ ας πούμε, ρε φίλε, μετράω αντίστροφα για όλη John Roth, ας πούμε. Ορίστε, να, εδώ είμαι εγώ. Αυτό είναι το background, ας πούμε. Το background το δικό μου. Λοιπόν, έχουμε και Golden Hour που έρχεται, φεστιβαλάκι.
0: Εντάξει, είναι και ιστορικής διάστασης τώρα αυτά τα δύο σοου του Ούλη, έτσι.
1: Ναι, φίλε, τώρα εντάξει, Virgin Killer, τι να λέμε.
0: Μισό αιώνα, φίλε, κάτω εικόνα.
1: Το κάνω εικόνα, φίλε, έτσι. Και δεν το κάνω μόνο με το συγκεκριμένο άλμπουμ, το κάνω με τη γενικότερη πορεία του Roth μέσα στο χρόνο, έτσι. Πιστεύω θα προλάβουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Πότε είναι τα live? Πάλι εγώ δεν είμαι πολύ καλός αριθμό μνήμων και με τις ημερομηνίες. Είναι 5 και 6 Ιουνίου.
0: Θα προλάβουμε.
1: 5 και 6 Ιουνίου είναι.
0: Είναι 5 και 6 Ιουνίου, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα προσγειωθεί ο Ούλη. Γιατί αν προσγειωθεί 5η, μάλλον θα προλάβουμε, φίλε.
1: Αν κάνουμε εκπομπή, ρε παιδί μου, εντάξει, νομοτελειακά θα μας δοθεί ευκαιρία για λίγο παραπάνω μπλα μπλα και λίγο παραπάνω ανάλυση, έτσι, διότι, εντάξει, εγώ προσωπικά το έχω εκφράσει και άλλες φορές δημόσια, ίσως να το έχω ξαναπεί και από αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη εκπομπή, θεωρώ τον Ούλη Τζον Ροθ έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς, συνθέτες, εκτελεστές, καλλιτέχνες, μουσικούς, βάλε ό,τι θέλεις μπροστά και όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα των καιρών μας, φίλε, έτσι. Ο ηλεκτρικός ήχος χρωστάει τόσα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο που εδώ τώρα ας πούμε που κάνουμε μια μισάωρη ανασκόπηση την εβδομάδα, εγώ θα χρειαζόμουν στην πραγματικότητα 15 ώρες εκπομπή για να καλύψουμε μόνο τη χρυσή περίοδο με τους Scorpions, έτσι, και ειδικά το σταθμό που λέγεται Virgin Killer, για να μην αναφερθούμε στην πορεία που έκανε μετά, στη solo καριέρα. Τίποτα, πραγματικά, δηλαδή για τον Ούλη μπορώ να μιλάω άπειρες ώρες, ας πούμε, έτσι. Okay, λοιπόν. Και μόνο δηλαδή που είναι πρώτων πυλών αυτές οι εμφανίσεις, θα το θέσω έτσι ωραία και λαϊκά, ποιοι Metallica και ποιοι Maiden, παιδιά, έτσι. Πηγαίνετε να δείτε τον Ούλη Τζον Ροθ. Είναι μία, εγώ τον είχα δει, εκεί είστε, κύριε Κουμιώτη, δεν σας ακούω να αντιδράτε.
0: Εδώ είμαι.
1: Μήπως τα λέω μου, μήπως μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Λοιπόν, είχα δει Ούλη Τζον Ροθ. Καταρχήν, είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος, φίλε. Είχα την ευκαιρία τότε, σε εκείνο το live που θα πω τώρα, που τον είχα δει, είχα την ευκαιρία να καθίσω και κάποια ώρα μαζί του στο ξενοδοχείο και να κάνουμε τότε μία συνέντευξη. Είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Είναι ίσως ο νούμερο ένα στη λίστα με όλους αυτούς έτσι που έχω κάνει συνεντεύξεις, τους μουσικούς, τα ιδάλματά μας που έχω συναναστραφεί όλα αυτά τα χρόνια face to face. Σε άποψη ευγένειας,

πρόσφατο, το σημερινό, μέχρι το τελευταίο που στο time point που βάλα, που βάζουμε κάθε εβδομάδα τις προηγούμενες ανασκόπησεις. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το σημερινό review, το οποίο αφορά το δεύτερο single των Medusa's Wrath με τίτλο Eternal. Είναι το δεύτερο δείγμα από το υπερχόμενο άλμπουμ της μπάντας. Έχουμε λοιπόν εδώ το δεύτερο single από το υπερχόμενο, επίσης δεύτερο, όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνω στο review, full length album των Αθηναίων heavy metalers Medusa's Wrath. Το album, να το πούμε και αυτό, θα κυκλοφορήσει στις 5 του Ιούνιου από την Sleazy Rider Records και ο τίτλος του είναι The Seventh Plague of Babylon. Ο Ανδρικόπουλος, να το πω και αυτό, σας έχει γράψει ήδη για το πρώτο single. Έχω βάλει και σχετικό link μέσα στο review. Οπότε μια ιδέα την έχετε πάρει ως προς το κλασικό heavy metal με τις πάμπολες 80's επιρροές που παίζει η συγκεκριμένη μπάντα. Ελπίζω δηλαδή να την έχετε πάρει την ιδέα, ελπίζω να μας διαβάσετε, να μας διαβάζετε, ελπίζω να έχετε κάνει το connection με το πρώτο single review του Ανδρικόπουλου και να έχετε φτιάξει έτσι ένα μονοπάτι αναφοράς. Στο Eternal λοιπόν, όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνω στο κείμενο, ο παρανομαστής παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή έχουμε και εδώ παιδιά κλασικό μελωδικό heavy metal με πολλές αναφορές στα 80's. Στη συγκεκριμένη σύνθεση βέβαια οι αποχρώσεις είναι λίγο παραπάνω σκοτεινές, έτσι είναι περισσότερο σκοτεινές, κάτι που οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στα extreme φωνητικά που υπάρχουν μέσα στο κομμάτι σε κάποια σημεία. Στιβάρω το riffing, μελωδίες που γράφουν σωστά μέσα στο κομμάτι, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του single. Και να πω ότι ο συνδυασμός με τα extreme φωνητικά δουλεύει όπως πρέπει, δίνοντας χαρακτήρα στο κομμάτι. Περιμένουμε το άλμπουμ για περισσότερη ανάλυση, να το έχουμε στα χέρια μας. Όπως είπα, κυκλοφορεί στις 5 του Ιούνιου από την Sleazy Rider Records. Και πάμε τώρα σε μια σημαντικότατη κυκλοφορία, η οποία πραγματικά με έχει αφήσει άφωνο, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη και αγαπητοί ακροατές. Είναι η δισκογραφική επιστροφή των Doomsters Silent Oath, Stranded Within. Έχουμε ένα εξαιρετικό, επικό doom metal album, όπως δεν τα γράφουν πια, όπως δεν τα φτιάχνουν πια, έτσι να το πω ωραία και λαϊκά. Λοιπόν, η Silent Oath είναι μια παλιά ιστορία. Το πρώτο τους ομώνυμο demo EP κυκλοφόρησε πίσω στα τέλη του 2014. Ενώ ένα ακόμα demo εμφανίστηκε μερικούς μήνες αργότερα, μέσα στο 2015. Από τότε σιωπή. Το 2023 η μπάντα επιστρέφει. Μπάντα που είναι ενεργή ακόμα, project είναι ουσιαστικά, one man project. Κατά καιρούς φωνάζει και διάφορους και ηχογραφούν εκεί πέρα. Η Silent Oath, όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα, Heaven Dome, Quarma Cup και Dissemblance είναι πρώην μπάντες, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι έχουμε εδώ πέρα. Ο Δημήτρης Σακάς στις κιθάρες και τα τύμπανα και ο Νίκος Κλαβούνης στα φωνητικά συμπληρώνουν το τρέχον line-up και μας χαρίζουν ένα epic doom metal αριστούργημα από αυτά που τόσο πολύ μας λείπουν σήμερα. Σημειώνω χαρακτηριστικά στο κείμενο και κοιτάω και την ώρα. Λοιπόν, το υλικό είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεασμένο από τη χρυσή μεσάη εποχή των Godly μας, δηλαδή αναφέρομαι στη χρυσή τριάδα Nightfall, Ancient Dreams και Tales of Creation. Επικό και ελεγιακό το υλικό, επικά και ελεγιακά τα κομμάτια, βασμένα τόσο στο απόλυτη αφήνεια ρίφινγκ όσο και στις εξαίρετες δυσολίες του Σακά. Οι αριστοτεχνικές μεσογραμμές του Μωραϊτή δένουν άψογα με τα τύμπανα, τα οποία με το στακάτο και το επί της ουσίας live παίξιμό τους πρικίζουν τα κομμάτια με απίστευτη δυναμική. Παιδιά, τα ακούω και ξανά και ξανά τα κομμάτια, ακούω αυτή την παραγωγή που έχει γίνει στα τύμπανα και αυτό το παίξιμο και στοιχηματίζω ό,τι θέλετε ότι είναι παιγμένα live και one take. Το γράφω και στο κείμενο. Ναι, όσο περισσότερο ακούω τα κομμάτια, τόσο περισσότερο πείθομαι πως τα τύμπανα είναι ηχογραφημένα one take σχεδόν στο σύνολο του άλμπουμ. Λοιπόν, beat that if you can, που λένε και στο χωριό μου. Πρόσεξε τώρα να δεις τι συμβαίνει, αγαπημένε μου ακροατή. Τα πάντα στα κομμάτια είναι φτιαγμένα και δομημένα έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χώρος για την πραγματικά συγκλονιστική φωνή του Νίκου Σκλαβούνη, η οποία απλά κυριαρχεί παντού. Η ονειρική χρειά, η υπερβατική ερμηνεία, μα πάνω απ' όλα οι συγκλονιστικές φωνητικές μελωδίες δημιουργούν το απόλυτο trademark σε τούτο το άλμπουμ, το οποίο δεν είναι άλλο από τα φωνητικά.
Πρέπει πραγματικά να ακούσετε την ερμηνεία του Σκλαβούνη στο The Watchmen Are Not Without.

Knowledge, το αγαπημένο μου και το πιο μεμέντο μόρι κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο. Πρέπει να αφουγκραστείτε κάθε τραγουδισμένη νότα στο Nothing ή στο Broken Ship για να καταλάβετε το μεγαλείο που συντελείται εδώ. Και μπορεί η φωνή να κρατά το στέμα, μα ηγείται ενός βασιλείου πραγματικά υπέροχων συνθέσεων που τιμούν τον σουηδικό ελεγιακό. Black metal, τώρα να την πω. Είναι λίγο περίεργο αυτό που παίζουν και τη λέξη περίεργο τη χρησιμοποιώ με την καλή και με τη θετική έννοια του όρου. Όσοι το έχετε παρακολουθήσει, ο Λυρίτσης είχε γράψει πριν μερικούς μήνες για την επανακυκλοφορία του demo που είχαν κυκλοφορήσει πίσω στο 2020, το έκαναν remix και το ξανακυκλοφόρησαν. Αναφέρομαι λοιπόν στους Αχερόντια Άνθρωπος. Ναι, παίζουν black metal με ημνικά φωνητικά, με καθαρά φωνητικά, δηλαδή η μουσική είναι black metal και έχει και στοιχεία και από άλλα πραγματάκια, έτσι. Αλλά τα φωνητικά είναι γυναικεία και καθαρά. Λοιπόν, εξαιρετικό το νέο single, είναι concept, έχει φτιαχθεί και ένα πάρα πολύ προσεγμένο βίντεο γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι το πρώτο βίντεο που έχει κάνει το σχήμα. Αναφέρομαι στη θλίψη του Ορφέα. Concept wise, το κομμάτι είναι βασισμένο στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, εξαιρετικά φωνητικά. Έχουμε και κάποια heavy metal στοιχεία ή πρώτο metal ή όπως θέλετε πείτε τα. Δηλαδή, αν έχετε παρακολουθήσει συγκροτήματα όπως η Totem που μετεξελίχθηκαν σε Jack Thoth, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω, έτσι. Και εκεί πρωταγωνιστούν τα γυναικεία φωνητικά και υπάρχει και πώς θα μπορούσε να μην υπάρξει και το βάπτισμα των Merciful Fate, αγαπητέ ακροατή μου, σε όλο το υλικό. Θέλω να διαβάσω έτσι ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να το ξαναπώ και να το ξαναγράψω για πολλωστή φορά. Το έχω ξανααναφέρει και στη συγκεκριμένη εκπομπή και από το συγκεκριμένο μικρόφωνο που κάθε εβδομάδα μου κάνει την τιμή ο κύριος Κουμιώτης να μοιραζόμαστε. Δεν θα σταματήσω λοιπόν γράφω στο κείμενο, να το τονίζω ξανά και ξανά, πως όλη η αλήθεια, το αλφα της αλήθειας με κεφαλαίο παρακαλώ, του ελληνικού black metal δεσπόζει τις μέρες μας στην ελληνική επαρχία. Ένα μέγα ψηφιδωτό από σχήματα που καταγράφουν μύθους, θρύλους, χρόνια και χθόνια μυστικά και ερωτήματα μέσα από μια διαδικασία βαθιά εσωτερική που έχει εν τέλει σαν αποτέλεσμα το θρίαβο μιας μουσικότητας που καταγράφεται στους καιρούς μας και περιμένει όσους έχουν φλόγα να βηματίσουν εμπρός, να ακούσουν, μα πρωτίστως να βιώσουν. Ναι, είναι βιωμαρτική εξάλλου και η διαδικασία γέννηση αυτής της τέχνης, το τέχνης με κεφαλαίο, το ΤΑΦ παρακαλώ, ένας κύκλος όσων τολμούν, δημιουργοί και ακροατές. Γιατί αναφέρομαι σε συγκροτήματα και σε αυτή τη μεγάλη χούφτα συγκροτημάτων που έχουμε στην ελληνική επαρχία αυτή τη στιγμή και κάνει τον black metal πραγματικά να ακμάζει στις μέρες μας, τώρα, σήμερα, ούτε το 93, ούτε το 92, ούτε το 95, σήμερα το 2026. Λοιπόν, οι δημιουργοί είναι ένας πόλος αυτής της φάσης και οι ακροατές βέβαια είναι ο άλλος και ο σημαντικότερος. Οι άνθρωποι εδώ κρατά την black metal στόφα και βγάζει στο προσκήνιο το δίπτυχο το Tem Jack Thoth, να τα γράφω και στο κείμενο, με το Merciful Fate βάπτισμα. Το αποτέλεσμα είναι βάπτισμα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης ζωντανεύει με τη μουσική, με το στίχο, με την ερμηνεία και με την εικόνα του βίντεο που είναι εξαιρετικό. Και 51, γι' αυτό σταμάτα να πολυλογήσει παπαδάκι και πάμε στο επόμενο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τα δύο αυτά και το Silent Oath και το Άνθρωπο και το Μεντούσα. Τώρα θα έχω γράψει εγώ, δεν ξέρω αν σας το είπα. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα σε ένα κείμενο του αγαπητού μας κύριου Λυρίτση, ο οποίος μη δει progressive κυκλοφορία, αμέσως να ορμήξει. Έχουμε εδώ λοιπόν τις υπόστασεις, ένα εξαιρετικό σχήμα, Birth of a Mask το άλμπουμ τους, έτσι. Ο Λυρίτσης το παίρνει, το βάζει στο μικροσκόπιο, το υπεραναλύει. Εξαιρετικό το υλικό τους. Έχουμε επιρροές από Queen's Reich, από Pain of Salvation, από Psychotic Vals, από Shadow Gallery, που μιώτη για σένα χτυπάω την πορτούλα, από Symphony X και από όλα αυτά τα όμορφα. Όλα αυτά συντελούνται σε ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά εδώ ο Λυρίτσης το υπεραναλύει σε ένα εξαιρετικό κείμενο. Κάνει track by track ανάλυση. Έτσι. Λοιπόν, από τις κυκλοφορίες που πραγματικά έχω ξεχωρίσει αυτή την εβδομάδα, αυτόν τον μήνα και γενικά τελευταία, Birth of a Mask. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Ανδρικόπουλο. Θα απορρίσετε, πού είναι ο Ανδρικόπουλος σε σήμερα. Λοιπόν, τον έχουμε με κριτική Split, Κτίνος και Dead Human Factory. Λοιπόν, να σου πω κάτι που μιλάτε, επειδή ξέρω ότι είσαι και φίλος, εμένα μου έχει λείψει τώρα τελευταία το old school death metal. Έχω καιρό δηλαδή, έχει καιρό να πέσει στα χέρια μου κυκλοφορία ελληνική, ρε παιδί μου. Τώρα το καιρό καταλαβαίνεις πως το λέω.

0: έτσι, που εδώ με τους ρυθμούς που τρέχουμε εμείς, αν περάσουν 15 μέρες θα πούμε, α, πέρασε καιρός, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη δίψα την ικανοποιεί στον απόλυτο βαθμό το split των κτίνος με τους Dead Human Factory, Hell of Torture, κυκλοφορία της Hellenic Metal World. Την παίρνει λοιπόν ο Ανδρικόπουλος, την υπεραναλύει. Old school death metal, ρε φίλε, με το εξωφυλάκι το αντίστοιχο, με τα λογότυπα σε κόκκινο χρώμα. Έχει και δύο διασκευές μέσα το σπλιτάκι. Το έχουν κάνει έτσι με τον απόλυτο old school τρόπο, με κομματάρες κάθε μπάντα, με διασκευές για μπόνους, με το αντίστοιχο εξώφυλλο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο, να πάω στα σκονάκια. Μα ανάτε, εδώ είναι τα σκονάκια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τους κτίνους οι οποίοι διασκευάζουν τον Antichrist, τον Sepultura, και έχουμε τους Dead Human Factory που διασκευάζουν τον Orgasmatron, τον Motorhead. Όλα αυτά σε κλασική death metal εκδοχή, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Φοβερό το split, μου είχε λείψει έτσι μια καλή old school death metal κυκλοφορία. Χαίρομαι που υπάρχουν μπάντες που υπηρετούν ακόμα αυτόν τον ήχο. Χαίρομαι που υπάρχουν μπάντες οι οποίες δίνουν έμφαση και κάνουν focusing στο underground πνεύμα, όχι μόνο με τη μουσική, με τα εξώφυλλα, με τα λογότυπα, με το ότι έρχονται δύο μπάντες και κάνουν split κυκλοφορία μαζί. Γενικά θα μπορούσαμε να σπαταλήσουμε άλλη μισή ή και μία εκπομπή για να μιλήσουμε για τη σημασία του split και πόσο μια split κυκλοφορία είχε μεγάλη σημασία την εποχή του 80 και την εποχή του 90 μέσα στο underground πνεύμα και κύκλωμα, όπως θέλετε πείτε το. Διότι τότε, παιδιά, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα και πολλές μπάντες δεν είχαν και την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ακόμα και μια demo κυκλοφορία. Οπότε μαζευόταν πολλές φορές, κυρίως στον extreme χώρο συνέβαινε αυτό. Δύο ή ακόμα και τρεις, ακόμα και περισσότερες μπάντες, και χρηματοδοτούσαν ουσιαστικά κυκλοφορίες όλοι μαζί, και όλο αυτό το ονομάζαμε split. Λοιπόν, πάμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Ωραία υπολογισμένα τα έχω, δεν μπορείς να πεις, κύριε Κουμιώτη. Λοιπόν, έχουμε λυρίτσικο κειμενάκι για τελευταίο review αναφορά στη σημερινή μας Golden Week ανασκόπηση. Λοιπόν, Coral Fuzz με το δεύτερο ομώνυμο άλμπουμ τους, ένα απολαυστικό άλμπουμ που αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο κύριος Λυρίτσης, στο εξαιρετικό Fata Morgana του 2024. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τους Fuzz? Παίζουν ένα εξαιρετικό δείγμα, έναν εξαιρετικό συνδυασμό από γκαράζ, από σερφ, από ψυχεδέλεια, και όλα αυτά πραγματικά τα παντρεύουν με έναν αξιοσημείωτο τρόπο. Να, εδώ ας πούμε τώρα μου δίνεται πάλι ευκαιρία να πω για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα της αισθητικής. Βλέπεις τώρα ας πούμε μια μπάντα η οποία είναι βουτυγμένη στην αισθητική των 60's, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα έχουμε με τους Coral Fuzz, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι που υπάρχουν μπάντες αυτή τη στιγμή που είναι ενεργές το 2026 και βγάζουν στο προσκήνιο αυτή την αισθητική. Παίζουν τη μουσική που αγαπάνε, τη μουσική των 60's, χωρίς να απολυνιάζονται για τα επιμέρους, έτσι. Και το υιοθετούν αυτό το πράγμα και εικαστικά, και το υιοθετούν αυτό το πράγμα και υφολογικά και στα κομμάτια και στις συνθέσεις και παντού. Λοιπόν, αν καθίσω τώρα να σας διαβάσω το ολόκληρο το υπεραναλυτικό κείμενο του Λίριτς, θα μας κόψουν στον αέρα. Δεν το θέλει αυτό ούτε ο κύριος Κουμιώτης ούτε εγώ. Σας παραπέμπω λοιπόν στο review. Σας παραπέμπω να ακούσετε και το εξαιρετικό Love is Done, ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ τα οποία έχω ξεχωρίσει και που είναι και single. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε την σημερινή ανασκόπηση της τρέχουσας εβδομάδας για την ύλη του goldenrules.gr. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι και στο καλεντάρι μας μπορείτε να διαβάσετε όλη τη λίστα με τα επερχόμενα lives που θα σημειωθούν, όπως είπε και στην αρχή της κουβέντας μας ο κύριος Κουμιώτης. Έρχεται το καλοκαίρι, άρα είναι εποχή φεστιβάλ, είναι εποχή συναυλιών, είναι εποχή που συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία, και το καλενταράκι του goldenrules.gr είναι εδώ για να σας ενημερώνει για όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, είτε μιλάμε για ελληνικές είτε για international bands. Λοιπόν, κύριε Κουμιώτη, εγώ τελείωσα, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι. Σήμερα δεν είχαμε πολύ επιστροφή, δεν επέδεψε. Τι κουμπάκι απάντησε σήμερα?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Συνέβη. Ίσως κάποιο νυχτεριδάκι εκεί να πειράζει τα κουμπιά. Σήμερα παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά από τον κόσμο του goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή, με κάθε μέρα κάτι ενδιαφέρον για να διαβάσεις και να ακούσεις. Ο επίλογος, κύριε Κουμιώτη, ανήκει σε εσάς.
1: Όχι, κύριε Παπαδάκη, ανήκει σε εσάς. Θέλω να μου δώσετε, και με αυτό να κλείσουμε, το αγαπημένο σας κομμάτι από τις συνθέσεις του κυρίου Ούλι Τζον Ροθ.

0: Sales of Caron.
1: Ναι, ρε φίλε, ήμουνα σίγουρος ότι θα ήταν μέσα από αυτό το άλμπουμ.
0: Φίλε, έχω δει τον Roth και support στους UFO στο Ρόδον.
1: Ναι.
0: Και άφησα να το πω στον κόσμο, νωρίτερα από εκείνη τη συναυλία της Θεσσαλονίκης, ένα-δύο χρόνια νωρίτερα, που είχε παίξει μόνο με πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα δικά του κομμάτια και διασκευές Scorpions. Και μετά βγήκαν οι UFO. Παιδιά, ανατριχύλα.
1: Πάμε να κλείσουμε με αυτό.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Τσιου τσιου, νυχτεριδάκια.
0: Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.
1: Living in sense. Watch out. Live balance.

αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

απόλαυση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.